Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Είναι τεράστια η χαρά μου απόψε, τεράστια η τιμή να βρίσκομαι απόψε εδώ, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο. Θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βρίσκεστε εδώ μέσα απόψε. Σας δίνω την καρδιά μου, σας δίνω την ψυχή μου και θέλω να σας υποσχεθώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες βραδιές που έχουμε ζήσει μαζί.
1: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γυάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ακούτε LGR.
2: 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
2: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
2: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
2: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
2: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
2: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m.
2: I'm Budger.
3: I'm talking.
2: Sorry.
3: Join us for Chagan and Lajagovenda every Monday from 8 p.m. For Barea, Belaris and Banta. All four, I give up.
2: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
2: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a hongul pan of zaladina?
2: I'm Budger.
3: Delos Bandon. Chagan and Lajagovenda.
2: Monday night mayhem. 8 p.m. onwards.
3: Be there.
4: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Kuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
5: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
6: Δημητρίου in English Funeral Directors 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR London Greek Radio. Είμαι η Κλαυδία και θέλω να στείλω την αγάπη μου σε όλο το Λονδίνο, στους Κύπριους και στους Έλληνες από όπου και αν μας ακούτε.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook London Greek Radio.

ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις.

ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

0: LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208-349-6950.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
2: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

έσπαγαν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Εσύ.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
2: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα.

Καλημέρα, καλημέρα Παρικιά, καλημέρα Λονδίνο. Good morning to the LGR fam. Εδώ LGR στους 103.3 στο FM. Σήμερα 3η 13 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλημέρα στην Παρικία. Χρόνια πολλά. Αν εσείς έχετε την ονομαστική σας γιορτή σήμερα στον Φλωρεντίο, στην Φλωρεντία. Χρόνια πολλά. Happy birthday. Έχετε κάποια γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, happy, happy birthday, να ζήσετε.

Και η επόμενη μεγάλη μας επιτυχία είναι από Αντώνης Ρέμος και «Δεν γίνεται, γίνεται». This is LGR 1033. Download London Greek Radio straight to your smartphone.

0: πολύ ωραία πρώτη εκτέλεση Γιάννης Κατέφας και αυτή είναι πιο νέα έτσι έκδοση. Να μ' αγαπάς τώρα μια μεγάλη επιτυχία του 80, την δεκαετία του 80. Αυτός ήταν ο Νίκος Καρακαλπάκης. Εδώ LGR, καλημέρα, καλημέρα. Να μόλις τώρα έχετε ξυπνήσει ή μάλλον έχετε μόλις βάλει το ραδιόφωνο σας. Good morning from the LGR family. Είμαστε ζωντανά από τον τρίτο όροφο του LGR house. Keep it locked in, keep it tight, keep it LGR.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
1: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
4: Με ρωτάς εγώ για σένα, τι θα έκανα, αν θα το σκαγα μια μέρα απ' τη δουλειά. Αν θα το σκαγα μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

Καφέ μέρα συντροφιά, ο σταθμός της παροικίας LGR. Αυτό είναι ένα κλασικό LGR. Τσιγκλάκι, such a thing as a τσιγκλάκι, a jingle, LGR classic jingle there, timeless, timeless. Να πούμε καλύτερα. Λοιπόν, καλή μου φίλε ακροατές, τι γίνεται με τον καιρό μας σήμερα? Φυσάει σήμερα το πρωί. Τα σύννεφα θα καθαρίσουν από τα δυτικά μέχρι το απόγευμα, αποκαλύπτοντας πολύ ηλιοφάνεια, ζέστη. Απόψε αναμένεται να είναι εύρυος και ξερός καιρός, με λίγα μόνο διαστήματα για σπάρτα σύννεφα να εμφανίζονται κατά διαστήματα, με ιστή θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Today it looks like it'll be a dry sunshine afternoon, lots of sunshine, autumnal sunshine in London. It looks really nice actually outside the παράθυρο μας εδώ, it looks quite nice. Temperatures hitting at up to 20.

Θα στου 103 και 3. Καλημέρα, καλημέρα Παρικία, καλημέρα Λονδίνο. Σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου. Είπαμε τα χρόνια πολλά, ναι, χρόνια πολλά σε όσου έχουν την ονομαστική του γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά. Αν εσεί έχετε κάποια γενέθλια, happy, happy birthday from the LGR family. So have a beautiful day, whatever you're up to. In the car at home, at work, just chillaxing here on a lovely start today, lovely sunshine. Start to Tuesday morning. Breakfast a la Ellinica.

0: Ένα νερό, κρύο νερό, Ευαγγελία. Η Ευαγγελία, η οποία η Ευαγγελία έρχεται στο Λονδίνο την 5 Νοεμβρίου στο XOYO για μια αποκλειστική εμφάνιση στο Live Παρέα World Tour. Και μαζί της θα είναι από την καλλιτέχνες εδώ η Ελένη Σίκ, ο Ζακ Κούλας. Για περισσότερα και να πάρετε, να προλάβετε, να πάρετε τα εισιτήρια σας, τα δικά σας εισιτήρια στην ιστοσελίδα evangeliamusic.com. And this event is proudly sponsored by Χορηγός Επικοινωνίας στο LGR, το London Greek Radio.
1: This is LGR.

Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίσου, συμμετέχει και η Νάνα Μουσκούρη. Η Νάνα Μουσκούρη που σήμερα βέβαια έχει και τα γενέθλια της, η Νάνα Μουσκούρη, διεθνής φήμης, Ελληνίδα τραγουδίστρια που γεννήθηκε στα Χανιά στις 13 Οκτωβρίου το 1934 με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια δίσκους. Ναι, μάλιστα, θεωρείται η πιο εμπορική τραγουδίστρια όλων των εποχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Celebrating today, her birthday is the one and only, the legendary Nana Mouskouri, who was born on this day in 1934, Στα Χανιά. This is currently the worldwide record holder of surpassing 300 million records or albums sold. 300 million discos. And seen as the most successful commercial artist worldwide in terms of sales. Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά στην Άννα Μουσκούρη.

0: And a roundup of who's celebrating their birthday today, apart from the Greek legendary singer Nana Mouskouri, who of course is celebrating Ελληνίδα τραγουδίστρια και πολιτικός. We have the former Prime Minister Margaret Thatcher, that was born on this day in 1925. Paul Simon, Simon and Guy Funkel was born in 1941. And we're back straight after this. Keep it LGR, download London Greek Radio straight to your smartphone. Take us wherever you are. Kickstart your beautiful day here on LGR, sending you lots of love, a heart emoji. LGR, ena, get monadigo.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Hi LGR, I'm Harry Georgiou. Thank you so much for supporting my song, Who I Can Be. I'm so proud to be representing Cyprus in the Junior Eurovision Song Contest this year. I'll be performing our entry live from Malta on October 24th, so I hope you can tune in. Thanks for all the love.
3: You're listening to LGR 103.3 FM.
4: Μείνε συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 FM.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130. 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
6: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
7: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην παροικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, E and 9 1PH.
8: Spoil for Choice and Sembla present Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Final tickets have now been released. Get yours now. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Ionian and Aegean Island Holidays, Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.

0: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.
1: London Greek Radio 103,3. Παίζει αποκλειστικά για σένα.

0: Ο Γιώργος Κακοσέως επιστρέφει δυναμικά με το νέο του τραγούδι, νέο του κομμάτι «Από Συνήθεια», το οποίο μπορείτε να ακούσετε αποκλειστικά στον LGR. You're exclusive here from the home of Greek music. This is LGR, the original London Greek radio.
1: Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 9 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
3: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Πολύ ωραία η Κατερίνα και ο θησαυρός μου. Και τι μας λέει ο καιρός μας σήμερα στο Λονδίνο? Φυσάει σήμερα το πρωί συννεφιά. Τα σύννεφα μέχρι το απόγευμα. Και μετά θα έχουμε πολύ ηλιοφάνεια, ζέστη. Απόψε αναμένεται να είναι έφριος και ξερός καιρός. Μέγιστη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς. Cloudy start, grey cloudy start here in London. That should clear up by the afternoon. Some sunshine pulling through. Highs of 20 in London.

0: για μου.
1: Γέλα ψυχή μου, Γιώργος Παπαδόπουλος. Καλημέρα Δασούλα, είσαι καλά?
2: Καλημέρα Τόνη. Λοιπόν, άργησες.
1: Άργησα, μου έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά ακόμα, βλέπω εδώ, βλέπω τα στο ρολόι μας.
2: Εντάξει, θα σε συγχωρήσω.
1: Είσαι καλά?
2: Καλά είμαι, εσύ τι νέα? Για πες μου τα νέα, τι έχουμε αυτό το μήνα?
1: Έχουμε πολλές εκδηλώσεις, γίνονται τόσα πολλά στην παροικία μας, δεν προλάβουμε να είμαστε έτσι up to date.
2: Έχουμε τον Αργυρό.
1: Σωστά.
2: Σύντομα. Έχουμε τον κωμικό, τον Τσουβέλα.
1: Αυτός πότε έρχεται ο κωμικός?
2: Στις 25 Κυριακή στο Τρόξι.
1: Στο Τρόξι του Λονδίνου, ναι, και ναι. Μάλιστα φανικές στο Edinburgh και στο Birmingham.
2: Μπράβο, τα μάθες.
1: Θα ξέρω από έξω.
2: Κοίτα και την ωραία ανάρτηση που έκανες. Πολύ ωραία. Εξωγήινος μας έρχεται, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, για όλα τα τελευταία μουσικά νέα και ό,τι γίνεται εδώ στην παροικία μας, να μας παρακολουθήσετε. Hit the follow button στο London Greek Radio στο Instagram και TikTok.
2: Ναι, εκεί που τα κοιτάω και εγώ.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και καλή συνέχεια. Lots of love for me till the next time. Keep it LGR. Μείνετε συντονισμένοι στο London Greek Radio.

0: τραγούδι.
1: Το δικό σου τραγούδι. Καλή σας μέρα. Βασούλα Χριστοδούλου στο μικρόφωνο, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Μαζί με το Barossi Lettings and Estates, το κτηματομεσητικό γραφείο που μπορεί να σας εξυπηρετήσει με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. barossilettings.com 0207-263-8100. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Τόνι Νεοφύτου που μας κράτησε συντροφιά από τις 8 μέχρι τις 10. Σε ευχαριστούμε Τόνι, καλή ξεκούραση και να απολαύσεις το τσάι σου. Θα είναι μαζί σας και στο Drive Time σήμερα ο Τόνις. Εμείς έχουμε πολλά και διάφορα, όπως πάντα, σε λίγο το μήνυμα της ημέρας, ενημέρωση. Θα σας ενημερώσουμε και πάλι για τις εκδηλώσεις, συναυλίες που υπάρχουν αυτό το διάστημα στο Λονδίνο. Θα έχουμε και μία συνέντευξη λίγο μετά τις

11. Πολλές μουσικές επιλογές και τα νέα του κόσμου. Καλή ακρόαση!

καιρός σήμερα. Ο καιρός σήμερα στο Λονδίνο συννεφιασμένος, βροχερός. Η θερμοκρασία βλέπω να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου, πολύ ωραία. Στο Μπέρμιγχαμ κάπως ηλιόλουστος ο καιρός αυτή τη στιγμή, βλέπω ανέμους όμως, η θερμοκρασία φτάνει τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Λευκοσία 24 βαθμοί Κελσίου, θα έλεγα σχετικά συννεφιασμένος ο καιρός από ό,τι βλέπω εδώ. Αθήνα 19 βαθμοί Κελσίου, βροχερός και συννεφιασμένος. Ας πάμε στα χίλια περιστέρια.

Ανδριάννα Πάπαλη και Γεώργης Χριστοδούλου. Χίλια περιστέρια, 10 λεπτά μετά τις 10. Μας ακούτε στις 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Την καλημέρα μου σε όλη την ομάδα του Varossi Lettings and Estates για αγορές, πωλήσεις και νοικιάσεις με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 02 07 263 8100. Και πάμε στο μήνυμα της ημέρας. Αυτό που βρίσκεται πίσω μας και αυτό που βρίσκεται μπροστά μας είναι μικρά θέματα συγκριτικά με αυτό που βρίσκεται μέσα μας. Ραλφ Ουάλντο Έμερσον.

Γυρισμός. 14 τα λεπτά μετά τις 10. Την καλημέρα μου στην Ιωάννα, στο Σωτήρη και στη Γιώτα. Καλημέρα Γιώτα. Πρωινή σήμερα. Και βλέπω εδώ έχει συντονιστεί και ο Πέτρος. Καλημέρα και στον Πέτρο μας. Λοιπόν, έχετε ανάγκη από μια καλή δόση γέλιου? Τότε σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ο αγαπημένος Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έτοιμος να μας χαρίσει 3 ξεκαρδιστικές βραδιές γεμάτες χιούμορ, απίθανες μιμήσεις και αστήρευτο γέλιο. Κρατήστε τις ημερομηνίες: Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Central Hall του Εδιμβούργου, Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Troxy του Λονδίνου και Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο O2 Academy του Birmingham. Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά ένα από τους πιο αγαπημένους κωμικούς της Ελλάδας. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω Eventbrite για το Εδιμβούργο και Ticketmaster για Λονδίνο και Birmingham. Όλες οι πληροφορίες θα τις βρείτε και στην ιστοσελίδα της Lady and the Bear. Παραγωγή Moonwalk, διοργάνωση Legends Assemble με την υποστήριξη της Lady and the Bear. Και φυσικά επίσημο ραδιοφωνικό συνεργάτη το London Greek Radio LGR. Αλέξανδρος Τσουβέλας λοιπόν 24, 25 και 26 Οκτωβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πάρτε την παρέα σας και ετοιμαστείτε να γελάσετε με την ψυχή σας. Και ας πάμε στα ακίνητα. Είναι πρόβλημα όταν έχεις κάποιο ακίνητο και θέλεις να το νοικιάσεις ή ψάχνεις να βρεις σπίτι, θέλεις να πουλήσεις το σπίτι σου, να πάρεις καινούριο σε άλλη περιοχή. Λοιπόν, υπάρχει το Varossi Lettings and Estates. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στην ιστοσελίδα varossilettings.com ή στο τηλέφωνο 0207 263 8100.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards. Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07-442-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07-442-38-62-79.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνου, και συνεχίζουμε με το Βαρόσι Lettings and Estates. Για αγορές, πωλήσεις και νοικιάσεις με αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, το Βαρόσι Lettings and Estates είναι εδώ για σας. Ιστοσελίδα varosilettings.com, τηλέφωνο 0207 263 8100.

Και εδώ θα ήθελα να χαιρετήσω την καλημέρα μου στο Σοκράτη, Σπύρο και Σοφία. Καλή σας μέρα, να είστε όλοι πάντα καλά. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο Άμστερνταμ και βλέπουμε την τρίτη συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Tech for Impact. Τι είναι αυτό το Tech for Impact? Στο Άμστερνταμ, λοιπόν, της Ολλανδίας πραγματοποιήθηκε στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2026 η τρίτη συνάντηση των εταίρων του ευρωπαϊκού έργου Tech for Impact, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Σπύρο Σιρμακέση, υπεύθυνο του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Ολλανδικό Οργανισμό Μεταπόληξ στις εγκαταστάσεις του T-Cell, ενός πρωτοποριακού χώρου κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης στο Άμστερνταμ. Και το Tech for Impact, Empowering Technical Minds in the Enterprise. Of the industrial sector of proximity and social economy. Αποτελεί μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσα από τη σύνδεση της τεχνολογικής εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της κοινωνικής οικονομίας. Πάμε σε ένα πάντα λατινικό, νομίζω. LGR 103,3 FM. Μπορείτε να μας ακούσετε και στα FM, στο διαδίκτυο και στην εφαρμογή του LGR, όπου και να βρίσκεστε.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία, μαζί με το Βαρόσι Lettings and Estates. Αν ψάχνετε για το επόμενο σας σπίτι ή σκέφτεστε να επενδύσετε σε ακίνητα, το Βαρόσι Lettings and Estates είναι η εταιρεία που μπορείτε να αποταθείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Λοιπόν, για... βλέπω εδώ μία νέα συσκευή που μετρά το αντίκτυπο του καπνού από τις δασικές πυρκαγιές στα άγρια ζώα. Στόχος των ερευνητών που ανέπτυξαν τη συσκευή είναι να διερευνηθεί πώς ο καπνός από τις πυρκαγιές επηρεάζει την υγεία και τη συμπεριφορά των άγριων ζώων. Όταν ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές απλώνεται στην ατμόσφαιρα, οι άνθρωποι μπορούν να αναζητήσουν καταφύγιο σε κλειστούς χώρους για να περιορίσουν την έκθεση τους. Για τα άγρια ζώα όμως η προστασία αυτή δεν είναι εξίσου εύκολη, ιδιαίτερα περιορισμένες παραμένουν οι γνώσεις των επιστημόνων σχετικά με το πώς επηρεάζονται από τις πυρκαγιές τα ζώα που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Ερευνητές λοιπόν του Πολιτιακού Πανεπιστημίου του Κολοράντο ανέπτυξαν μία συσκευή παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με συστήματα καταγραφής της θέσης και των φυσιολογικών δεδομένων των άγριων ζώων. Στόχος είναι να διερευνηθεί πώς ο καπνός από τις πυρκαγιές επηρεάζει την υγεία και τη συμπεριφορά των άγριων ζώων και η συσκευή ονομάζεται Smoke Logger, καταγραφέας καπνού, και είναι ένα εργαλείο ανοιχτού κώδικα το οποίο θα επιτρέψει σε ερευνητές της άγριας πανίδας σε όλο τον κόσμο να απαντήσουν σε ερωτήματα που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να διερευνηθούν και να συγκεντρώσουν δεδομένα που θα συμβάλλουν στην καλύτερη προστασία των άγριων ζώων.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αντζέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Lettings, ενοικιάστε μου το, άρχεψαν και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Lettings εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Lettings 7263-8100.
1: Βαρόσι Lettings, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Lettings ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Lettings βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With 3 private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call The Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks. Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a 5-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
6: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Θάλασσες, Γιώργος Μαζονάκης, LGR 103,3 FM. Σε λίγο ειδήσεις στην αγγλική γλώσσα. Μαζί μας το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings and Estates δεν είναι απλά μία εταιρεία κινήτων, είναι ο σύμμαχός σας στην έβρεση του σπιτιού ή της ιδανικής επένδυσης. Αφαιθείτε στην εμπειρία και τη φροντίδα τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. varossilettings.com. Και όσοι ακούσατε τη συζήτησή μας το Σάββατο με τον Χάρη Γεωργίου, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στο φετινό Junior Eurovision με το τραγούδι Who I Can Be, να σας πω ότι μπορείτε να ψηφίσετε online στο gesc.tv όταν ανοίξουν τα παράθυρα για τους ψήφους, που θα είναι πριν και κατά τη διάρκεια της του ζωντανού show. Το voting window 1 είναι 23:59 λεπτά την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου μέχρι τις 20:59 λεπτά το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Just before the live show starts in Malta. Και το voting window 2 θα ανοίξει και πάλι μετά το τελικό τραγούδι που θα παρουσιαστεί στις 24 Οκτωβρίου. Και θα έχετε ένα παράθυρο περίπου 15 λεπτών για να ψηφίσετε. Αυτά λοιπόν για τους ψήφους για το Χάρη Γεωργίου, αλλά μαζί για την Κύπρο, έτσι, για το φετινό Junior Eurovision που θα γίνει στη Μάλτα. Χάρης Γεωργίου, στη σειρά Who I Can Be.

LGR 103,3 FM ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Να υπενθυμίσω ότι λίγο μετά τις 11 θα έχουμε μια τηλεφωνική συνέντευξη με την Dr. Μιρία Γκάλια, Medical Director at IVI London. Μαζί μας το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά νίκαια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι η εγγύηση σας.

μέρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

0: sending money directly into your bank account in as little as 48 hours. So text FAIR to 80800 or visit fairgold.co.uk.
1: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ένας χορός άρχισε στις πρώτο ψάλτη LGR 103,3 FM Ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι Βασούλα Χριστοδούλου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Mid Mornings. Σε λίγο θα έχουμε την συζήτησή μας με την Dr. Miria Gallian, Medical Director at IVI London. Και φυσικά θα συνεχίσουμε με όμορφες μουσικές επιλογές. Θα σας πω και για τη μεγάλη έκθεση που άρχισε από τις 8 Οκτωβρίου στο Hellenic Center, αλλά και για την έκθεση Afrotides στο Ασμολέον Μουσείο στην Οξφόρδη, και μάλιστα την Πέμπτη θα έχουμε την curator εδώ στο Λονδίνο στο στούντιο για να μάθουμε περισσότερα. Μαζί μας το Varossi Lettings and Estates, το ακτιματομεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207 263.

0: αυτοκρέμο.
1: Ξέρεις τα αυτοκρέμο. LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο, Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Μαζί με το Varossi Lettings and Estates. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε, ίσως με τα πιο ψηλά ενοίκια στην αγορά. Τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι εγγύηση σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 0207-263-8100. Λοιπόν, και να σας ενημερώσω ότι άρχισε η έκθεση του Γιώργου Ιωάννου στο Hellenic Center, στο Ελληνικό Κέντρο, από την 5η 8 Οκτωβρίου, και θα παραμείνει στο Ελληνικό Κέντρο, Hellenic Center, μέχρι και την 5η 19 Νοεμβρίου 2026. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση του Γιώργου Ιωάννου, 1926 μέχρι 2017, η έκθεση αυτή αποτελεί την πρώτη σημαντική παρουσίαση του έργου του καλλιτέχνη στο Ηνωμένο Βασίλειο, εστιάζοντας σε έργα που δημιουργήθηκαν μεταξύ των τελών της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του 1970, μιας περιόδου που καθορίστηκε από τη στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα. Τα ιδιαίτερα αυτά έργα διευρενών τις πολιτικές προεκτάσεις που αναδύθηκαν στην καλλιτεχνική πρακτική του Ιωάννου κατά τη διάρκεια εκείνης της εποχής. Λοιπόν, η έκθεση στο Hellenic Center μέχρι την 5η 19 Νοεμβρίου 2026.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην Παρικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης. Γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9 1PH.
2: Τίμια παιδιά, το καμάρι της Παρικίας, τίμια παιδιά.
3: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα?
2: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. Δυο χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
3: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
2: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενίκια προκαταβολικά.
3: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
2: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
3: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντίμια παιδιά.
4: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
2: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
5: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
6: Dimitriou in English Funeral Directors 020-88-89-98-88. We are here to help.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Λίγο πριν ακούσουμε τις ειδήσεις από το ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, να ευχαριστήσουμε το Varossi Lettings and Estates για τη χορηγία των πρώτων δύο ώρων της εκπομπής Mid Mornings. Το Varossi Lettings μπορεί να σας βοηθήσει για την έβρεση του ακινήτου που ψάχνετε. Ίσως με τα πιο ψηλά νοικία στην αγορά, τα 26 χρόνια ζωής του Varossi Lettings είναι εγγύησή σας. Τηλέφωνο 0207-263-8100. VarossiLettings.com. Και κάτι ακόμη, αν έχετε ανάγκη από μία καλή δόση γέλιο, σας έχουμε μία πρόταση. Ο αγαπημένος Αλέξανδρος Σουβέλας έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έτοιμος να μας χαρίσει τρεις ξεκαρδιστικές βραδιές γεμάτες χιούμορ, απίθανες μιμήσεις και αστήρευτο γέλιο. Κρατήστε τις ημερομηνίες. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Central Hall του Εδιμβούργου, Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Τσόξι του Λονδίνου και Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο O2 Academy του Μπέρμιγχαμ. Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά ένα από τους πιο αγαπημένους κωμικούς της Ελλάδας. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω Eventbrite για το Εδιμβούργο και Ticketmaster για το Λονδίνο και Μπέρμιγχαμ. Όλες τις πληροφορίες θα τις βρείτε και στην ιστοσελίδα της Lady and the Bear. Αλέξανδρος Τσουβέλας, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio, LGR. Πάρτε την παρέα σας και ετοιμαστείτε να γελάσετε με την ψυχή σας.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Στη συντροφιά μας το Βαρόσι Lettings and Estates. Το όκτημα το μεσητικό γραφείο που μπορείτε να εμπιστευτείτε. VarosiLettings.com, τηλέφωνο 0207-263-8100. Και έχουμε μία ακόμη μεγάλη έκθεση που άνοιξε στο Ashmolean Museum στην Οξφόρδη και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 11 Απριλίου του 2027. Οι πολιτισμοί που δημιούργησαν αρχικά την Αφροδίτη έχουν εξαφανιστεί προπολού. Η μορφή της όμως παρέμεινε ζωντανή. Λοιπόν, στην έκθεση Afrotouch στο Ashmolean Museum μπορείτε να γνωρίσετε τον κόσμο της Αφροδίτης, της ελληνικής θεάς του έρωτα, της ομορφιάς και της επιθυμίας, η οποία λατρεύτηκε αργότερα από τους Ρωμαίους ως Βίνας, μέσα από αυτή τη σημαντική έκθεση. Λίγες μορφές στην ανθρώπινη ιστορία και ακόμη λιγότερες γυναίκες έχουν διατηρήσει την επιρροή τους για περισσότερα από 5.000 χρόνια. Από τις απαρχές της στην Κύπρο έως τη διαρκή παρουσία της στην τέχνη, τη μόδα και τη λαϊκή κουλτούρα, η Αφροδίτη επαναπροσδιορίζεται συνεχώς στο πέρασμα των αιώνων. Συνδυάζοντας την αρχαιολογία, την γλυπτική, τη ζωγραφική, τη σύγχρονη τέχνη και τη μόδα, η έκθεση αναδεικνύει τη συναρπαστική διαδρομή της Αφροδίτης μέσα από τον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο και την Ευρώπη της αναγέννησης, φτάνοντας έως τη σύγχρονη εποχή. Με περισσότερα από 150 εξαιρετικά εκθέματα που καλύπτουν μια ιστορική διαδρομή άνω των 5.000 ετών. Αυτή η σπουδαία έκθεση προσφέρει μια νέα οπτική για το πώς η μορφή της Αφροδίτης διαμόρφωσε τις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις περί ομορφιάς, έρωτα, θηλυκότητας και επιθυμίας, καθώς και για τους λόγους που εξακολουθεί να μας γοητεύει μέχρι σήμερα. Ashmolean Museum στην Οξφόρδη.

0: Ζαρκούλα.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Την εκτίμηση πως εφόσον υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση μπορούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δήλωση στη Λεμεσό, ερωτηθείς για την σημερινή συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έχουρμαν, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι οφείλει να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν θετικές και αισιόδοξες ειδήσεις. Όπως ανέφερε, προσέρχεται στη συνάντηση με πολύ καλή θέληση στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, το οποίο έχει μοιραστεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και έτυχε θετικής υποδοχής. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του Πρόεδρου με τον Έχουρμαν μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Θα πραγματοποιηθεί στις 3:30 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Λευκοσίας. Πρόοδος στις συζητήσεις για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση διαπιστώνει η ΣΕΚ μετά τις χθεσινές επαφές με το Υπουργείο Εργασίας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας Ανδρέας Μάτσας ανέφερε ότι καταγράφεται πρόοδος, χωρίς ωστόσο να έχουν επιληθεί όλες οι εκκρεμότητες. Βασικός

Αισιόδοξος ότι μπορούν να επιτευχθούν περισσότερες συγκλήσεις στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης μετά τα αποτελέσματα της χθεσινής συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας. Μιλώντας στο πρωινοδρομολόγιο, ο Μαρίνος Μουσούτας είπε ότι κατά την επόμενη συνεδρίαση, την ερχόμενη Πέμπτη, ενδέχεται να γίνουν αποδεκτές και άλλες εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων. Ωστόσο, επέδειξε πως υπάρχουν και εισηγήσεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές επειδή είναι εκτός των ορίων βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της φιλοσοφίας της μεταρρύθμισης. Αναφερόμενος στο θέμα της αναλογιστικής μείωσης του 12% κατά την αφιπηρέτηση στο 63ο έτος, είπε ότι παραμένει η πρόταση του Υπουργείου για περιορισμό της μείωσης στην βασική σύνταξη κατά 4,5%. Τόνισε ότι το όριο αφιπηρέτησης στο 65ο έτος δεν αλλάζει και επισήμανε πως με τη μεταρρύθμιση καθορίζεται ότι δεν ευνοείται η προώρη αφιπηρέτηση. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συμφωνήθηκαν τρεις αλλαγές που αφορούν καταβολή των αυξήσεων στις συντάξεις σε 3 αντί 5 χρόνια, επέκταση της μεταβατικής περίοδου στα 15 χρόνια και βελτίωση των προϋποθέσεων για τις συντάξεις χειρίας και ανικανότητας. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα στήριξης που υλοποιούνται και που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, είπε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο συνέδριο του Forbes στη Λεμεσό, ο πρόεδρος τόνισε ότι η οικονομική πολιτική κινείται σε τρεις κατευθύνσεις: την άμεση ανακούφιση, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και τα θεσμικά μέτρα για μόνιμες λύσεις. Ερωτηθείς για ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα στήριξης λόγω ακρίβειας, σημείωσε ότι η Κύπρος έχει πάρει συγκεκριμένη θέση στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών, ειδικότερα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, ενώ εξετάζονται και άλλα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανωδική πορεία της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη, η μείωση της ανεργίας και το δημόσιο πλεώνασμα επιτρέπουν στην πολιτεία να επενδύει στην παιδεία, την υγεία, το στεγαστικό και το κράτος πρόνοιας. Με βόλες πραγματικών πυρών και τη συμμετοχή ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη στρατιωτική άσκηση της Εθνικής Φρουράς Ήρης 2026 στο πεδίο βολής Καλουχωριού στην επαρχία Λάρνακας. Σήμερα, ζεύγος ελληνικών F-16 πραγματοποίησε διέλευση πάνω από το πεδίο βολής στο πλαίσιο της προάσκησης και της προετοιμασίας για την τελική φάση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Τα ελληνικά μαχητικά, τα οποία σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, θα συμμετάσχουν και στην τελική φάση της άσκησης την ερχόμενη Πέμπτη. Η τετραήμερη άσκηση, που άρχισε χθες και ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς. Περιλαμβάνει την εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων και σεναρίων με στόχο την αξιολόγηση της ετοιμότητας, του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών δυνάμεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην συνεργασία διαφορετικών μονάδων και οπλικών συστημάτων υπό συνθήκες που προσομοιάζουν ένα σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η κορύφωση της άσκησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη στο πεδίο Βουλής Καλουχωριού, στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας και των μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στη διάρκεια της τελικής φάσης θα δοθεί η δυνατότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καταγράψουν από κοντά τα τμήματα, το προσωπικό και τα μέσα που συμμετέχουν στην άσκηση. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς υπενθυμίζει ότι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στο πεδίο Βουλής Καλουχωριού καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 19 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του Δελτίου Ειδησιών.

0: This is your Greek music station, LGR, playlisting the biggest artists and the best music across the UK on FM in London and on DAB.
1: Ακούτε τη Βασούλα Χριστοδούλου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Tune in to LGR on 103.3 FM Stereo.

GR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χρυσταδούλου και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Meet Mornings. Στη συντροφιά σας μέχρι τη μία και αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκητάλη στο Βασίλη Παναγία. Αποκατεστημένο και εντυπωσιακό το επιβλητικό τέμενος Χαμζά Μπέι, γνωστό στη Θεσσαλονίκη ως Αλκαζάρ. Παραδόθηκε λοιπόν στο κοινό μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 2 ετών. Το Μόμους θα αναλάβει τη διαχείριση του χώρου, ο οποίος θα φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις αλλά και ειδικές πολιτιστικές εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας και συμβατές με την ιστορία και το χαρακτήρα του μνημείου. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα μόνιμο εκθεσιακό χώρο που παράλληλα θα μπορεί να υποδέχεται διαφορετικές πολιτιστικές δράσεις. Η πρώτη έκθεση που θα υποδεχθεί το κοινό έχει στο επίκεντρό της στη Θεσσαλονίκη, ενώ η είσοδος θα είναι δωρεάν για τις 2 πρώτες εβδομάδες λειτουργίας του χώρου. Το Αλκαζάρ θα είναι ανοιχτό από Τρίτη έως Κυριακή από τις 10 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ενώ θα παραμείνει κλειστό τις Δευτέρες. Η ένταξη του μνημείου στην καθημερινότητα της πόλης αναμένεται να γίνει χωρίς δυσκολία. Το Αλκαζάρ είναι ήδη ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία στο συγκεκριμένο τμήμα της Θεσσαλονίκης, καθώς δεσπόζει στη συμβολή των οδών Ιγναντίας και Βενιζέλου, ακριβώς δίπλα στην έξοδο του σταθμού μετρό Βενιζέλου. Το τέμενος Χαμζά Μπέι χρονολογείται στο 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα σημαντικά οθωμανικά μνημεία της Θεσσαλονίκης. Οικοδομήθηκε το 1467 από την κόρη του στρατιωτικού διοικητή Χαμζά Μπέι, ενώ αργότερα στην περίστηλη αυλή του λειτουργήσε για δεκαετίες ο κινηματογράφος Αλκαζάρ, το όνομα του οποίου επικράτησε στη συλλογική μνήμη και τελικά ταυτίστηκε με το ίδιο το μνημείο. Το μνημείο προστατεύεται ως ιστορικό και αρχαιολογικό μνημείο από το 1926 και πλέον. Μετά την αποκατάστασή του επιστρέφει στη ζωή της Θεσσαλονίκης με ένα νέο ρόλο ως ένας ακόμη χώρος πολιτισμού στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου, στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Σέριφος, η ζωντανή ιστορία των μεταλλίων από το Kyklatic Identity. Στους δρόμους των μεταλλορίχων βαδίζει το Kyklatic Identity, διασώζει τη βιωματική ιστορία των μεταλλίων της Σερίφου μέσα από πρόγραμμα που πραγματοποίησε η εταιρεία φύλων πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος, η Σέριφος. Ο τόπος που δόθηκε η αιματηρή και κομβική μάχη για την εφαρμογή του οκτάωρου στην Ελλάδα, ποτισμένος με υδρότα και αίμα γενεών, μεταφέρεται σαν ιστορική μνήμη. Όπως αναφέρει το Kyklatic Identity, αφηγήσεις πρώην μεταλλορίχων της Σερίφου, μαρτυρίες ζωής των ίδιων και μέλων και μελών της οικογένειας τους, διασώζει το πρόγραμμα «Η ζωντανή ιστορία των μεταλλίων Σερίφου», που υλοποίησε η εταιρεία φύλων πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβάλλοντος η Σέριφος, με τη χρηματοδότηση του Kyklatic Identity του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

LGR 103,3 FM, ελληνικό ραδιόφωνο Λονδίνο. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συντροφιά σας, τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα σας. Κυρία Έλλη μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην Ιωάννα, στον Γιάννη και Σωτήρη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας την Πέμπτη στις 10 το πρωί και να επενθυμίσω ότι θα έχουμε μία συνέντευξη λίγο μετά τις 12 με την curator της έκθεσης Aphrodite, The Making of a Goddess, που μπορείτε να τη δείτε στο Ashmolean Μουσείο στην Οξφόρδη. Από μένα τη Βασούλα Χριστοδούλου σας εύχομαι καλή συνέχεια και μέχρι το επόμενο μας ραντεβού σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου και μια τεράστια αγκαλιά με πολύ θετική ενέργεια. Καλό μεσημέρι!

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimore, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to super bikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, παραμείνετε μαζί μου και είμαι σίγουρος ναι, θα περάσουμε καλά. Έχουμε να ακούσουμε τραγουδάκια αρκετά, έχουμε δελτίο ειδήσεων κάθε μία ώρα, έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, αλλά ως επιτοπλίστων πολλή μουσική. Το επόμενο δελτίο θα είναι στις 2 η ώρα από την Κύπρο. Αυτά λοιπόν, νομίζω να πάμε να ακούσουμε και λίγα παλιά λαϊκά, όπως κάνουμε πάντα, γιατί μας αρέσουν και τα παλιά λαϊκά. Αυτά.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε και εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα λοιπόν. Θέλω να πω εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, τι κάνετε? Εύχομαι να είστε καλά. Στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο να χαιρετήσουμε την διεύθυνση, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδης. Να χαιρετήσουμε το προσωπικό, τον Λούι Σταυρή. Να χαιρετήσω τον Ανδρέα, τον Γιώργο, τον Κύρι, τον κύριο Μάμα και την σύζυγό του και όλους εκεί στο καφενείο, κάτω στο καφενείο. Να χαιρετήσουμε λοιπόν τον Κώστα, την Βικτόρια, την Μαρία, την Άννα με τα πλατιά χαμόγελα. Και θέλω να σας πω ότι αύριο εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, θα υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση. This Wednesday 14th of October, join us for a special evening with award-winning Canadian Cypriot, παρακαλώ, author Irini Matis, as she brings her celebrated cookbook My Cypriot Table to London. She's from Famagusta. She born in Famagusta, and Irini's journey took her to from Cyprus to Canada, where her family's traditions and love for Cypriot cuisine inspire a cookbook. Αγάπησε λοιπόν την κυπριακή κουζίνα από τη Φαμαγκούστα, από την Αμόχωστο. Στον Καναδά βρέθηκε και έγραψε αυτό το βιβλίο. Come and meet Irini, hear the stories behind her recipes and celebrate the flavors, culture and traditions that makes Cyprus so special. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσουμε την Ειρήνη αύριο εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, να ακούσουμε τις ιστορίες της για συνταγές και επίσης να μάθουμε για τις γεύσεις, για την κουλτούρα, για όλα γύρω από την Κύπρο. Meet Irini in person, take photos with her, and she is going to sign copies of her book My Cypriot Table tomorrow, λοιπόν, Wednesday 14th of October, 7 p.m. at the Cypriot Community Center στο Elm Grove Wood Green, London N22 5HJ. Free entry, παρακαλώ, η ελεύθερη είσοδος, και όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Everyone is welcome. Αυτά. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εκεί για να γνωρίσουμε την Ειρήνη αύριο Τετάρτη στις 7 εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Έχουμε διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι, ακούμε τα διαφημιστικά και γυρνάμε πίσω, παρακαλώ, με Στέλιο Καζαντζίδη. Βεβαίως, βεβαίως, γιατί μας αρέσει.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub.
4: Εγώ για μένα μόνος μου, εγώ για μένα μόνο.
3: Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
0: This event is sponsored by Annis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Aririvis Law, Plus Properties and Pi Media.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
5: Δημητρίου in English. 020-88-89-98-88. We are here to help.
6: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
7: 1, 2, 3, go.
6: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Πολύ ωραίος ο Κατσαντζίδης και παραμένω στον Κατσαντζίδη. Και θέλω να χαιρετήσω την κυρία Ρούλα που είναι μαζί μας και την οικογένειά της, καθώς και την κυρία Λενού. Τι κάνεις, κυρία Λενού μου? Καλό απόγευμα, εύχομαι να είσαι καλά. Και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που θέλω επίσης να χαρίσω και στον καλό μου το φίλο τον Τόνι Κυπριανού. Τι κάνεις, αγαπητέ Τόνι? Πάμε να το χορέψουμε. Είναι ένα τραγούδι για τη μάνα. Ό,τι δεν είπα, λέει ο Στέλιος Κατσαντζίδης, ο αείμνηστος, η καρδιά της μάνας. Τι είναι πάνω απ' όλα από την καρδιά της μάνας?

0: Έλλιος Καζαζής, η καρδιά της μάνας. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να σας πω, στις 2:15, μετά το ελτίον ειδήσεων που θα ακούσουμε στις 2, θα μεταδώσω μια συνέντευξη η οποία θα είναι μαζί με τον δόκτορα Γιώργο Νικολάου, ο οποίος είναι επιστήμονας και διαστημικός, και την Έλενα Χατζιαυξέντη, ηθοποιός, τραγουδίστρια και δημιουργός, και θα μας μιλήσουν για μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία είναι την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Cyprus House, 13 St. James Square, London, SW1Y4LB. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται επιβεβαίωση κράτησης μέσω Eventbrite. Θα γίνει, όπως έχω πει, εκεί στο 13 St. James Square, London, SW1Y4LB. Οργανώνεται από το πολιτιστικό τμήμα της Υπάτης Αμμωστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ στο Λονδίνο. Υπάρχει και ένα τηλέφωνο που μπορείτε να πάρετε να μάθετε περισσότερα, 0207 321 4148. Συνέντευξη λοιπόν στις 2:15 σήμερα με την Έλενα Χατζιαυξέντη και τον δόκτορα Γιώργο Νικολάου, που θα μας δώσουν όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ ενδιαφέρον εκδήλωση. Κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά τη μία εδώ στο Λονδίνο, 35 λεπτά μετά τις 3 στην Κύπρο μας και στην Ελλάδα μας. Και θέλω να σας πω λίγο για τον καιρό, έτσι για να ξέρετε τι γίνεται προς το παρόν με τον καιρό. Λοιπόν, η θερμοκρασία προς το παρόν είναι λίγο ανεβασμένη, γιατί βγήκε ο ήλιος, 19 βαθμοί παρακαλώ, 19 βαθμοί, και θα πάει στους 20 βαθμούς σε λιγάκι, γύρω στις 2. Ο ήλιος παραμένει μαζί μας μέχρι και την δύση του, που θα είναι 18 και 11, δηλαδή 6 και 11 λεπτά. Να πούμε ότι, κυρία Άννα μου, καλή σας ημέρα, και στους υπόλοιπους, εσάς που θέλετε να ξέρετε αν θα βγει το φεγγάρι. Ναι, το φεγγάρι θα είναι μαζί μας μετά τις 7 και παραμένει μαζί μας μέχρι και τις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Αύριο το πρωί ξημερώνει με το καλό, 7 και 23 λεπτά. Μεγαλώνει λοιπόν η νύχτα και μικραίνει η μέρα, από ό,τι έχετε αντιληφθεί. Και θα έχουμε και αύριο τον ήλιο μαζί μας. Επομένως, σήμερα η θερμοκρασία κυμαίνεται από 11 μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου. Αύριο από 8 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Αυτά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τραγουδάκι. Και το δελτίο ειδήσεων θα είναι σε, για να δούμε, σε 23 λεπτά περίπου.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Ακούστε λοιπόν για ακόμα μια εκδήλωση, κυρίες και κύριοι, που γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Το Christophorus Charity Foundation είναι ένα charity το οποίο βοηθά. Charity Foundation Helping Save Lives. Οργανώνει ένα teen and dance, a wonderful night for a very special cause. Saturday, 17th of October 2026, at 5 until late at the Palace Banqueting Suite, which is Waltham Abbey, EN91JK. And for more information, please call 07-834-701470 for more information. And I wish the organizers very well. Και να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι, το οποίο τραγούδι θέλω επίσης, κυρίες και κύριοι, να το χαρίσω στον κύριο Κόκο εκεί στο Edmonton και όλη την ομάδα του, την οικογένειά του και τους 4,000 με 6,000 Κύπριους μας ακούν εκεί. Το χαρίζω στον κύριο Κίκο, στον κύριο Σπύρο εκεί στο Southgate, την ομάδα όλη αυτή, και τον κύριο Κορνίλιο. Με πολύ πολύ αγάπη πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και μετά ακολουθούν κάποια διαφημιστικά. Στράτος Κύπριος για σας, που σας αρέσει φυσικά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Κουσταλιούρης. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στα δύο καταστήματα Despina's Foods. Χαίρετε, κυρία Despina μου, να είστε καλά, και όλο το υπόλοιπο προσωπικό. Σας ευχαριστούμε πάντα για την καλή συνεργασία και τη στήριξη τόσων πολλών ετών. Χαιρετώ επίσης τον Δόκτωρα Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί στο Varossi Lettings and Estates. Καλό σας απόγευμα, καλές δουλειές εύχομαι και ευχαριστίες πολλές για τη στήριξη. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότζ και Autumn Gardens, τον κύριο Μιλή Ούρης, την κυρία Αναστασία Ούρης, όλη την υπόλοιπη οικογένεια, την Ευγενία Πλατάκη και επίσης όλο το υπόλοιπο προσωπικό και τους θαμώνες. Και εύχομαι καλές ώρες, καλές στιγμές να έχουν πάντοτε. Και ευχαριστούμε πάντα, αγαπητέ κύριε Μελή Ούρη και κυρία Αναστασία, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Χορηγή μας για πολλά χρόνια, πέραν των 30, κάθε Κυριακή, στις συνδέσεις με τις εκκλησίες για τη μετάδοση της λειτουργίας και πολλά άλλα. Ευχαριστούμε, αγαπητέ κύριε Μελή. Να τους χαρίσουμε, λέω, καζαντσίδι, γιατί είμαι σίγουρος ότι τους αρέσει και τα βιώματά μου. Το χαρίζω επίσης στον καλό μου το φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την οικογένειά του, την κυρία Ανδρούλα και τον Σαββάκη που του αρέσει πάρα πολύ και τον τραγουδάει τον Καζαντζίδη. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: πολύ όμορφο τραγούδι. Θέλω να σας πω για την αυριανή εκδήλωση εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, κυρίες και κύριοι, όπου η Ειρήνη από τον Καναδά, λοιπόν, Ειρήνη Μάτης, θα παρουσιάσει το βιβλίο της My Cypriot Table. Η Ειρήνη έχει γεννηθεί στην Αμόχωστο και ταξίδεψε, μένει στον Καναδά και έχει γράψει ένα βιβλίο, Come and Meet Ειρήνη Tomorrow, Wednesday, 14th of October at 7 p.m. She is going to talk about her book Meet Ειρήνη in Person, να την συναντήσουμε προσωπικά. Το βιβλίο έχει τίτλο My Cypriot Table και θα είναι εκεί available Wednesday, λοιπόν, tomorrow, 14th of October at 7 at the Cypriot Community Center, Elm Grove Wood Green, London, N22, free entry. Είναι δωρεάν είσοδος, αλλά μπορείτε να βρεθείτε εκεί και είπαμε στις 7 η ώρα στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο. Αυτά, λοιπόν, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην Ειρήνη. Εμείς θα βρεθούμε εκεί και τι άλλο να πούμε, αυτά, κάθε επιτυχία. Έχουμε 7 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα είναι από την Κύπρο και μετά γυρνάει πίσω εδώ και όπως έχω πει θα έχουμε μια συνέντευξη με τον Δόκτωρ Γιώργο Νικολάου και την ηθοποιό και τραγουδίστρια Έλενα Χατζιευξέντη, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για την εκδήλωση που διοργανώνει το πολιτιστικό τμήμα της Υπάτης Αμωστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κύπρο την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο Cyprus House 13 St. James Square, London, SW1Y4LB. Είναι ελεύθερη είσοδος παρακαλώ, αλλά πρέπει να κρατήσετε θέση την ερχόμενη Τετάρτη αυτό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε τραγουδάκι και σιγά σιγά φτάνουμε στο Δελτίο Ειδήσεων στις 2, όπου μετά το Δελτίο έχουμε την συνέντευξη.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: Οι τελευταίες ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
2: Την εκτίμηση πως εφόσον υπάρχει ουσιαστική πολιτική βούληση μπορούν να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις στη Λεμεσό, ερωτηθείς για την σημερινή συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιούρμαν, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι οφείλει να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να δημιουργηθούν θετικές και αισιόδοξες ειδήσεις. Όπως ανέφερε, προσέρχεται στη συνάντηση με πολύ καλή βούληση στη βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, το οποίο έχει μοιραστεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και έτυχε θετικής υποδοχής. Η συνάντηση άρχισε πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Προσερχόμενος στη συνάντηση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα, δηλώνοντας ότι προσέρχεται με καλή διάθεση και πολιτική βούληση. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι τα 19 σημεία της πρότασης του για το Κυπριακό παραμένουν στο τραπέζι και ότι θα συζητηθούν σήμερα. Σε σχέση με την ατζέντα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει συμφωνία για να περιοριστεί η συζήτηση στα 7 μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που αναφέρθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. «Δεν φοβόμαστε ούτε τον διάλογο, ούτε τις συζητήσεις, ούτε τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρόοδος στις συζητήσεις για την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση διαπιστώνει η ΣΕΚ μετά τις χθεσινές επαφές με το Υπουργείο Εργασίας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο Γενικός Γραμματέας της Συντεχνίας, Ανδρέας Μάτσας, ανέφερε ότι καταγράφεται πρόοδος, χωρίς ωστόσο να έχουν επιληθεί όλες οι εκκρεμότητες. Βασικός στόχος, σημείωσε, είναι να αποτραπούν μειώσεις στις συντάξεις μετά το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Ο κ. Μάτσας ξεκαθάρισε ότι η Συντεχνία δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με κενά και αδυναμίες. Τόνισε ότι η ΣΕΚ επιδιώκει μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις για τους σημερινούς και τους μελλοντικούς συνταξιούχους. Ανοιχτά, σύμφωνα με τον κ. Μάτσα, παραμένουν ζητήματα που αφορούν τον δεύτερο συνταξιοδοτικό πυλώνα, τη στήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων και την απομείωση του 12% στις συντάξεις όσων αποχωρούν πρόωρα από την εργασία τους. Αισιόδοξος ότι μπορούν να επιτευχθούν περισσότερες συγκλήσεις στο πλαίσιο της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης μετά το αποτέλεσμα της χθεσινής συνεδρίασης του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο,

0: και επισήμανε πως με την μεταρρύθμιση καθορίζεται ότι δεν ευνοείται η προώρια εφυπηρέτηση. Στην χθεσινή συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος συμφωνήθηκαν τρεις αλλαγές που αφορούν καταβολή των αυξήσεων στις συντάξεις σε 3 αντί 5 χρόνια, επέκταση της μεταβατικής περίοδου στα 15 χρόνια και βελτίωση των προϋποθέσεων για τις συντάξεις χειρίας και ανικανότητας. Η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει μέτρα στήριξης που υλοποιούνται και που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, είπε σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, προσερχόμενος στο συνέδριο του Forbes στη Λεμεσό, ο πρόεδρος τόνισε ότι η οικονομική πολιτική κινείται σε τρεις κατευθύνσεις: την άμεση ανακούφιση, την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και τα θεσμικά μέτρα για μόνιμες λύσεις. Ερωτηθείς για ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα στήριξης λόγω ακρίβειας, σημείωσε ότι η Κύπρος έχει πάρει συγκεκριμένη θέση στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών, ειδικότερα όσον αφορά τις τιμές της ενέργειας, ενώ εξετάζονται και άλλα μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανωδική πορεία της οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη, η μείωση της ενεργείας και το δημόσιο πλεόνασμα επιτρέπουν στην πολιτεία να επενδύει στην παιδεία, την υγεία, το στεγαστικό και το κράτος δικαίου. Με βολές πραγματικών πυρών και τη συμμετοχή ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη στρατιωτική άσκηση της Εθνικής Φρουράς Ήρης 2026 στο πεδίο βολής Καλουχωριού στην επαρχία Λάρνακας. Σήμερα, ζεύγος ελληνικών F-16 πραγματοποίησε διέλευση πάνω από το πεδίο βολής στο πλαίσιο της προάσκησης και της προετοιμασίας για την τελική φάση της στρατιωτικής δραστηριότητας. Τα ελληνικά μαχητικά, τα οποία σταθμεύουν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, θα συμμετάσχουν και στην τελική φάση της άσκησης την ερχόμενη Πέμπτη. Η τετραήμερη άσκηση, που άρχισε χθες και ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Εθνικής Φρουράς. Περιλαμβάνει την εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων και σεμιναρίων με στόχο την αξιολόγηση της ετοιμότητας, του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών δυνάμεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην συνεργασία διαφορετικών μονάδων και οπλικών συστημάτων υπό συνθήκες που προσομοιάζουν ένα σύγχρονο και απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Η κορύφωση της άσκησης θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Πέμπτη στο πεδίο Βολής Καλουχωριού στην παρουσία του Υπουργού Άμυνας και μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στη διάρκεια της τελικής φάσης θα δοθεί δυνατότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να καταγράψουν από κοντά τα τμήματα, το προσωπικό και τα μέσα που συμμετέχουν στην άσκηση. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς υπενθυμίζει ότι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στο πεδίο βολής Καλουχωριού καθ' όλη τη διάρκεια της άσκησης μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας. Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Το απόγευμα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 27 στα υπόλοιπα παράλια και στους 19 στα ορεινά. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε τώρα για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε όλη την ομάδα ενημέρωσης εκεί, ιδιαίτερα τον Κώστα Μιχαηλίδη, ο οποίος εκφώνησε το δελτίο ειδήσεων. Να ευχηθούμε να έχουν όλοι μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και ευχαριστούμε πολύ για την καλή συνεργασία. 2:09 λεπτά, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε πίσω για να ακούσουμε, όπως έχω πει, τη συνέντευξη με τον Δόκτωρα Γιώργο Νικολάου και την Έλενα Χατζιαυξέντη για την εκδήλωση που διοργανώνει το πολιτιστικό τμήμα της Υπάτης Αμμοστίας της Δημοκρατίας της Κύπρου εκεί στην Κυπριακή Πρεσβεία την ερχόμενη Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, κυρίες και κύριοι. Αυτά.
2: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Αυτά.
1: Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε τη συνέντευξη η οποία αρχικά μεταδόθηκε στο Hellenic TV την περασμένη Κυριακή και εμείς την αναμεταδίδουμε εδώ για σας τους καλούς φίλους ραδιοφωνικούς ακροατές του LGR. Για περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες για την εκδήλωση που θα γίνει, όπως έχω πει, την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο Cyprus House, 13 St. James Square, Λονδίνο, SW1Y4LB. Να πούμε ότι οργανώνεται από το πολιτιστικό τμήμα της υπάτης αρμοστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο και πάμε αμέσως τώρα να την ακούσουμε, κυρίες και κύριοι.

0: Και να καλωσορίσω το Γιώργο Νικολάου και την Έλενα Χατζιαυξέντη. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου Βασίλη.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά.
2: Είμαστε καλά, είναι μέσω προβών, προετοιμασιών.
0: Έτσι. Πάμε καλά, γιατί θα μιλήσουμε για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, mm-hmm. η οποία συνδυάζει έτσι τον αστροφυσικό με την ηθοποιό και ερμηνεύτρια και τραγουδίστρια. Ηθοποιό, τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια και αφήγηση, τα πάντα. Λοιπόν,
2: μάλιστα.
0: Καταρχήν, επειδή γνωρίζω πολλά για την Έλενα, όχι πάρα πολλά, αλλά για τον Γιώργο όχι πολλά, έτσι να μου επιτρέψει, Έλενα, να παρακαλέσω τον Γιώργο να μας πει λίγα λόγια για τον εαυτό του. Ένα μικρό, σύντομο ταξιδάκι, Γιώργο, εκεί που γεννήθηκες, λίγο για την οικογένεια, τις σπουδές, έτσι για να μάθω κι εγώ και οι τηλεθεατές μας ποιος είναι ο Γιώργος Νικολάου. Ο αστροφυσικός, έτσι.
2: Αστροφυσικός, ναι, με την ευρύτερη έννοια, ερευνητής φυσικής διαστήματος και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του University College London.
0: Βλέπεις ότι έμαθα πιο πολλά τώρα. πες μου πού γεννήθηκες, πού μεγάλωσες.
2: Γεννημένος Λευκωσία, Καϊμακλίν τα πρώτα χρόνια, Αγλαντζάν τα επόμενα. Από πατέρα Λαρνακιώτη, μητέρα πρόσφυγα από τη Λύση. Ναι, μεγαλώνοντας, αφού τέλειωσε το σχολείο μου στην Κύπρο, το Παγκύπριο Γυμνάσιο, και έκανα το θητεία μου στο στρατό, πήγα στην Ελλάδα για το πτυχίο μου φυσικής.
0: Ναι.
2: Στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Ακολούθησα μετά το λεγόμενο Master. Μετά έφυγα για διδακτορικό στην Αμερική, στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Δούλεψα στο Southwest Research Institute.
0: Mm-hmm.
2: Μετά πήγα στη Σουηδία για 2,5 χρόνια στην Κίρουνα. Δούλεψα σαν μεταδιδακτορικός ερευνητής 2,5 χρόνια στο Σουηδικό Ινστιτούτο Φυσικής Διαστήματος.
0: Mm-hmm.
2: Ακολούθησε έναν δεύτερο μεταδιδακτορικό στο UCL, στο Mullard Space Science Laboratory του UCL, mm-hmm. που είναι εδώ στο όμορφο Σάρεϊ στην εξοχή. Έπειτα έφυγα για Αμερική πάλι, στο Σαν Αντώνιο, για μόνιμη θέση ερευνητή. Στην πορεία μου προς την Αμερική γνώρισα την Έλενα. Σύντομα ακολούθησε επίσημη δέσμευση και έψαχνα το δρόμο να έρθω πίσω. Και άνοιξε θέση λέκτορα στο Mullard Space Science Laboratory, οπότε ήρθα πίσω ουσιαστικά.
0: Ναι. Γιώργο, πώς συνδυάζεσαι τη μουσική με την επιστήμη σου, πώς δηλαδή, ναι. ήταν κάτι το οποίο το είχες μέσα σου, πώς το συνδυάζεσαι?
2: Δηλαδή, εγώ πριν την φυσική, θα πω, αγάπησα τη μουσική. Από πιο μικρός, πάντα. Μ' άρεσε και να παίζω όργανα, ξεκίνησα με αρμόνιο, μετά με ηλεκτρικό μπάσο, σε συγκροτήματα με φίλους. Mm. Αυτοδίδακτο στην κιθάρα. Πάντα, δεν θυμούμαι να μου αρέσει και έλεγα αν δεν το κάνω επαγγελματικά θα είναι σίγουρα ένα σοβαρό χόμπι.
0: Ναι, είναι πολύ σοβαρό χόμπι, γιατί σε είδα σε παραστάσεις και μπράβο σου, συγχαρητήρια. Λοιπόν, τώρα, Έλενα μου, πες μας έτσι και εσύ λίγα λόγια τον εαυτό σου, γιατί εντάξει, μπορεί να με σε γνωρίζουν όλοι οι τηλεθεατές μας, είναι καλά να μας πεις και εσύ λίγα λόγια πριν πάμε στο... κανονικά το θέμα.
1: Είμαι από τους Τρούλους, ένα χωριό στην επαρχία Λάρνακας. Είμαι ηθοποιός, έχω σπουδάσει όπερα, είμαι και εκπαιδευτικός. Έχω τελειώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχω κάνει μεταπτυχιακό στο θέατρο και την εκπαίδευση. Επίσης έχω κάνει ένα musical course εδώ στο Λονδίνο. Mm. Και ασχολούμαι πολύ με το θέατρο, την τηλεόραση, το μουσικό θέατρο, αρκετά με την ιστορία της Κύπρου και παραστάσεις που αφορούν την κυπριακή μας ταυτότητα, με απασχολούν ιδιαίτερα, και αρκετά φυσικά με τη μουσική. Και είμαι κι εγώ ένα πολύ ταξιδεμένο άτομο, όπως ο Γιώργος. Στην Ελλάδα πολλά χρόνια, μετά ξανά στην Κύπρο, μετά στην Αγγλία, μετά ξανά πίσω στην Κύπρο, μετά στην Ελλάδα, μετά ξανά στην Αγγλία. Οπότε, και λίγο στην Αμερική. Οπότε, ναι, αγαπώ πολύ την τέχνη και μ' αρέσει πολύ να διερευνώ όλα έτσι τα... Όλα τα πρόσωπα της, τέλος πάντων, που μπορώ να τα υπηρετήσω.
0: Ναι. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπες. Είσαι η ερμηνεύτρια, η ηθοποιός, η αφηγήτρια. Τα συνδυάζεις όλα. Δεν συμβαίνει με πολλούς καλλιτέχνες αυτό, αλλά εσύ όμως επιδιώκεις, επιχειρείς αυτό το πράγμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο κόσμος το αποδέχεται. Είναι τόλμη αυτό που κάνεις. Και ο κόσμος το δέχεται με αγάπη, γιατί το ερμηνεύεις, το κάνεις πολύ σωστά. Είναι σημαντικό να κάνεις πολύ σωστά κάτι και να κρατάς τον θεατή σου, τον ακροατή σου εκεί συνέχεια, δίχως να παραπονεθεί, ξέρεις, βαρέθηκα ή ξέρω εγώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Κάτι που προέκυψε. Επίσης, μ' αρέσει να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα, οπότε... Από τις διαφορετικές συνεργασίες, τις διαφορετικές προτάσεις, προέκυψαν διαφορετικά είδη θεάτρου με τα οποία έχω ασχοληθεί. Και το κομμάτι της αφήγησης είναι κάτι το οποίο, η αλήθεια, μου έχει φέρει πάρα πολύ οι όμορφες παραστάσεις που έχω τη χαρά να μοιραστώ, που έχω μοιραστεί με τον κόσμο.
0: Ναι. Είναι υποκριτική η αφήγηση και το κάνεις 100% με επιτυχία, σωστά, και έτσι κρατάς το ακροτήριο σου εκεί. Τώρα είπες προέκυψε, αλλά πώς προέκυψε αυτή η συνάντηση? Προέκυψε στο αεροπλάνο, στο αεροδρόμιο, στην Αμερική? Πού έγινε αυτό?
1: Λοιπόν, κι όμως είναι ωραίο που το ρωτάς αυτό, γιατί προέκυψε ακριβώς σε αυτόν το project το οποίο θα παρουσιάσουμε στις 21...
2: Ακριβώς
1: στις 21 του Οκτώβρη. Ουσιαστικά έκανα μια παράσταση για το Φεγγάρι στην Κύπρο.
2: Και εγώ είχα τελειώσει με το μεταδιδακτορικό μου που έκανα στην Αγγλία, έπρεπε να πάω στην Αμερική. Ήταν ο καιρός του COVID, οπότε είχα διάφορες καθυστερήσεις και αποφάσισα να πάω Κύπρο πρώτα, να δω τους δικούς μου. Okay. Πριν πω για Αμερική, η πρώτη νύχτα που έφτασα συνάντησα έναν φίλο μου που ήταν συνεργάτης με την Έλενα.
0: Ωραία.
2: Κάνοντας το project για το Φεγγάρι.
1: Ναι, η ιδέα ήταν ένα βράδυ στη Λευκοσία, στον κήπο, στο Δημοτικό Κήπο Λευκοσίας, με θέμα την Πανσέλινο.
0: Okay.
1: Και κάνοντας πρόβα με τον μουσικό αυτό, μου είπαν: έχει έρθει ένας φίλος μου αστροφυσικός, ο οποίος θα μείνει λίγο καιρό, γιατί περιμένει να έρθει βίζα του από την Αμερική και υπάρχει καθυστέρηση λόγω του COVID. Να τον φέρουμε, παίζει και μουσική, να τον φέρουμε στην παράσταση, να μιλήσει επιστημονικά για το Φεγγάρι και να παίξει κάτι μαζί μας, αλλά να υπάρχει αυτός ο διάλογος. Λέω: καταπληκτική ιδέα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και το ίδιο βράδυ που έφτασε. Το επόμενο βράδυ πήγα σπίτι του για να μιλήσουμε για την παράσταση, να γνωριστούμε, που κατάλαβα ότι γνωριζόμασταν από παλιά.
0: Και έμεινε σπίτι του.
2: Όχι αμέσως.
1: Όχι αμέσως, αλλά ομολογώ ότι ήταν, αφού θέλεις έτσι την ιστορία, ας το πούμε ότι είναι μια θεατρική αφήγηση αυτή.
0: Ναι.
1: Ήταν μια μέρα πολύ άσχημη. Είχα μια πολύ άσχημη μέρα, όπου είχαν συμβεί πολύ μικροπρεπή πράγματα και κουβέντες στη ζωή μου και ήμουν έτσι απογοητευμένη από την ανθρώπινη φύση.
0: Μάλιστα.
1: Και φτάνοντας εκεί, γνωρίζοντας τον Γιώργο, που έτσι έχει μια πολύ ιδιαίτερη ευγένεια σαν άνθρωπος, φορούσα μάσκα κιόλας για να προστατεύσει μόλις και φτάσει από το αεροδρόμιο, και άρχισε να μου μιλά για το σύμπαν. Και εγώ άρχισα να χαλαρώνω και να λέω: όλα αυτά που σκεφτόμουν σήμερα είναι τόσο μικρά.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά το λέω. Το σύμπαν είναι τεράστιο. Και κάπως η κουβέντα με ξανάφερε στο κέντρο μου και με έφερε ξανά στην αγάπη για τον άνθρωπο, τη σημασία στα μεγάλα και υπέροχα συναισθήματα του ανθρώπου. Και άρχισα να τον ερωτεύομαι, αλλά μετά το κατάλαβα αυτό, δηλαδή δεν ήταν...
2: Μπορεί να με παρουσιάζει ότι ήμουν κάποιο έτσι χαλαρός και τα λοιπά, δεν ήμουν, γιατί την Έλα την ήξερα πολλά χρόνια πριν από την τηλεόραση.
0: Α, μάλιστα, ναι.
2: Και θαύμαζα τον τρόπο που έπαιζε. Οπότε ναι, είχα μεγάλο άγχος που θα τη συναντούσα.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό, αλήθεια.
0: Ίσου θαυμαστής της.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πρώτη φορά που την είδα στην τηλεόραση και λέω, μα τι ώρα που παίζει αυτή η ηθοποιός. Έψαξα, έπαθα το όνομα. Γιατί γενικά μου αρέσει να ψάχνω τους ηθοποιούς που μου αρέσουν, που αλλού έχουν παίξει κτλ. Πράγματι είχα έτσι μια μεγάλη ενέργεια να της αρέσω.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, αλλά αντιλήφθηκα ξαφνικά ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο επιστήμονας που είναι και μουσικός, ήταν πάρα πολύ συνεπής, ήθελε να κάνουμε πρόβες και αυτό μου έδωσε εμένα πάρα πολύ ενδιαφέρον για την παράσταση που παρουσίαζα. Και πραγματικά ξεκινήσαμε να κάνουμε πρόβες. Μου έστειλε αμέσως τι μπορεί να πει για το φεγγάρι, τι ερωτήσεις μπορώ να του κάνω. Οπότε βγήκε μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση. Ήταν μια μαγική νύχτα στη Λευκωσία. Ήταν νύχτα με Πανσέληνος. 3 Αυγούστου, πριν 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και βασικά όταν τελείωσε η παράσταση, την επόμενη μέρα εκφράσαμε τα συναισθήματά μας ένας στον άλλο.
0: Ναι. Ήταν δηλαδή έτσι μερικός κεραυνοβόλος, όχι κεραυνοβόλος, φεγγαροκεραυνοβόλος, ξέρω.
1: Σίγουρα, φεγγαροκτυπημένος ήταν σίγουρα.
2: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, το όνομα μου Ελένη, μία ετυμολογία του ονόματος είναι ότι είναι από το σελήνη.
0: Έτσι.
1: Ότι είναι το φεγγάρι, το όνομα Ελένη. Εντάξει, τώρα το λέω έτσι ρομαντικά βέβαια. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η σύμπραξη ξεκίνησε όντως επαγγελματικά και είναι μια δουλειά που αγαπάμε. Ξεκινήσαμε με το φεγγάρι, παρουσιάσαμε μετά το φεγγάρι εδώ στο Hellenic Center και, και στο Muller Space and Science Laboratory και θέλαμε να έχει συνέχεια αυτή η σύνδεση της επιστήμης με τη μουσική και τους μύθους και τις ιστορίες και τους συμβολισμούς.
2: Επειδή το δικό μου ερευνητικό κομμάτι είναι στην ηλιακή φυσική, με την ευρύτερη έννοια, τι πιο φυσιολογικό να κάνουμε μετά το φεγγάρι τον ήλιο.
1: Ναι, γιατί είναι το αντικείμενο του, το ήλιο, ο ήλιος του Γιώργου.
0: Λοιπόν, ξέρετε, μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω αυτές τις ιστορίες, τις πολύ έτσι αυθεντικές, και που έχουν και λίγο ρομαντισμό, γιατί δυστυχώς ο ρομαντισμός εξαφανίστηκε τα τελευταία χρόνια μετά το COVID, αλλά ευτυχώς που γνωριστήκατε μέσω του COVID.
1: Στο μετέχμιο.
0: Λοιπόν, εγώ έχω, μιλώντας για φεγγάρι και αυγουστιάτικα και όλα αυτά, έχω γράψει ένα ποίημα το οποίο έχει τίτλο «Χειμωνιάτικο φεγγάρι». Το λοιπόν θα σου το δώσω και μπορεί να το χρησιμοποιήσεις κάπου σε κάποια φάση.
2: Να μας το δώσεις βέβαια.
1: Βέβαια, μπορεί να το τραγουδήσω, Βασίλη.
0: Καλό. Λοιπόν, χαίρομαι που τα είπαμε έτσι λίγο για τους εαυτούς σας και μου είπετε και την ιστορία σας. Την άκουσαν και οι τηλεθεατές μας και πολύ πιθανόν και οι ακροατές του LGR, γιατί θα χρησιμοποιήσω αυτό τον ήχο και στο LGR. Αν το σκηνοθέτησε εδώ μου το επιτρέψει.
1: Είπε, εμάς έκανε στην άδειά μας.
0: Έκανε το κεφάλι. Εντάξει,
1: ευχαριστούμε Γιώργο.
0: Λοιπόν, να πούμε λιγάκι τώρα, Έλενα και Γιώργο, για αυτή την παράσταση, να πούμε περισσότερα. Δηλαδή, είπετε ότι είναι μια συνέχεια. Τι περιμένουμε να δούμε λοιπόν σε αυτό τον συνδυασμό stage και μουσική. Ναι. Και
2: είναι αυτό τελές το δεύτερο επεισόδιο, η συνέχεια δηλαδή.
1: Αλλά είναι τα ίδια, είναι οι ίδιοι χαρακτήρες. Ναι. Δηλαδή είναι ένα ζευγάρι, είναι μια ηθοποιός τραγουδίστρια και ένας αστροφυσικός που ξέρει και μουσική.
2: Παίζουμε τους εαυτούς μας
1: ουσιαστικά.
0: Είναι η ζωή σας δηλαδή, είναι δικό σας κομμάτι από εσάς, από τους χαρακτήρες σας.
1: Ναι, αλλά παίζουμε έναν κομμάτι του χαρακτήρα μας, με την έννοια ότι υπάρχει το φανταστικό στοιχείο.
2: Δηλαδή όλη αυτή η έρευνα που κάνει η Ελένα για να μάθει ένα μύθο, να τον Να, ίσως να παίξει υποκριτικά κάποιο.
0: Να τον αποστηθήσει και να μπορέσει να τον ερμηνεύσει, ναι.
2: Ναι, τώρα θα μου τον εξηγεί εμένα πάνω στη σκηνή, όπως μου κάνει ούτως ή άλλως με τον κάθε ρόλο που προσπαθεί και τον κάνει καταπληκτικά, βέβαια. Ναι, ναι. Που, όταν μαθαίνει κάτι και το μοιράζεται μαζί μου. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα και εγώ μαθαίνω κάτι επιστημονικό με ενθουσιασμό, θα το μοιραστώ πρώτα με τη σύντροφό μου, όπου στην παράσταση είμαστε μαζί σε ένα χώρο γλυκών, τον οποίο προετοιμάζουμε για να δούμε την υποτιθέμενη είναι έκλειψη ηλίου.
1: Που την είδαμε φέτος όμως. την είδαμε πραγματικά μαζί. Αυτό είναι, ας πούμε, ένα πραγματικό στοιχείο, το οποίο το βάλουμε μέσα στο μύθο της παράστασης μας.
2: Για να εξελιχθεί
1: γιατί μας ενέπνευσε πάρα πολύ η εμπειρία που είχαμε. Ήταν η ιδέα του Γιώργου να πάμε στην Ισπανία, γιατί 11 Αυγούστου ήταν τα γενέθλιά μου και 12 Αυγούστου ήταν η έκλειψη. Για μένα, ο Γιώργος έχει ξαναδεί έκλειψη στην Αμερική, αλλά εγώ δεν είχα ξαναδεί ολική έκλειψη ηλίου. Ήταν ένα συνταραχτικό φαινόμενο για μένα, πολύ συγκινητικό.
0: Μπράβο.
1: Πολύ όμορφο, που στα δικά μου μάτια ήταν σαν να αγκάλιαζε ο ήλιος το φεγγάρι, το φεγγάρι τον ήλιο. Και την ώρα που γίνεται η ολική έκλειψη, μπορούμε να βγάλουμε αυτά τα γυαλιά, τα προστατευτικά. Μου εξηγούσε ο Γιώργος, περίμενε και θα σου πω να βγάλεις τα γυαλιά.
2: Και εγώ εκεί συγκινούμαι, γιατί βλέπω αυτά που μελετώ με τα μάτια μου. Δηλαδή βλέπω ότι επιτάχει σύντομα, βλέπω τους...
0: Φαντάζομαι, Γιώργο, θα μας εξηγήσεις πώς γίνεται αυτή η έκλειψη ηλίου με το φεγγάρι. Και φαντάζομαι, δεν είμαι και σίγουρος, πρέπει να έβγαλες ένα βιντεάκι και να το έχεις
1: κάπου. Όλη η παράσταση έχει multimedia.
2: Έχουμε,
1: για διάφορα, έχουμε διάφορα βίντεο, έχουμε πάρει άδεια από την Ίζα.
2: Έχουμε, πέρα από τα επεξηγηματικά βίντεο που θα δείξουμε, να εξηγήσουμε τι είναι η έκλειψη, τι είναι, γιατί έχουμε χειμώνα, καλοκαίρι, μέρα, νύχτα κτλ. Που μπορούν να μάθουν και οι μικροί και οι μεγάλοι, όλων των ηλικιών το περιεχόμενο. Έχουμε και βίντεο που έχουν έχουμε εικόνες πραγματικές του ήλιου από διαστημόπλια φωτογραφισμένο.
1: Στην αποστολή που δουλεύεις.
2: Στην αποστολή Solar Orbiter, που είναι η αποστολή στην οποία δουλεύω. Μάλιστα. Έχουμε πάρει την ειδική έγκριση από την ISA να δείξουμε τα επιστημονικά δεδομένα.
0: Μάλιστα,
2: φωτογραφίες και βίντεο, βέβαια.
0: Που
1: δείχνουν πώς είναι ο ήλιος πραγματικά. Απλά την ώρα της έκλειψης που μένει το στεφάνι του ήλιου, αυτό που μου λέει ο Γιώργος είναι ότι βλέπεις τις φλόγες που είναι ο ηλιακός άνεμος που μελετάει ο Γιώργος, που βλέπεις που πετάγονται, βλέπεις, είναι το βλέπεις με γυμνό μάτι.
2: Δηλαδή είναι κορώνα, το στέμμα, αυτό που λέμε είναι η κορώνα του ήλιου, το στέμμα, όπου εκεί γεννιέται ο ηλιακός άνεμος, που θα εξηγήσουμε στην παράσταση τι ακριβώς είναι αυτός
0: είναι ο ηλιακός άνεμος. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, πάρα πολύ σημαντικά, και είμαι σίγουρος ότι θα τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου και αυτοί που δεν έχουν κλείσει εισιτήρια ακόμα θα κρατήσουν για να βρεθούν εκεί. Εγώ θα έρθω μαζί με τον Γιώργο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Θα είμαστε εκεί. Τώρα, συνδυάζεται αυτό που θα κάνει ο Γιώργος, που θα εξηγήσει και όλα, με κάποια τραγούδια τα οποία και αφήνει από σένα. Πες μας περισσότερα, Έλενα, εσύ, τι ακριβώς θα ακούσουμε από σένα.
1: Λοιπόν, η αφήγηση, να πούμε γενικά, όλες τις παράστασεις και τα επιστημονικά και αυτά που αφορούν.
0: Θα κάνει ο Γιώργος.
1: Τα επιστημονικά εξηγεί ο Γιώργος. Και εγώ λέω τι λένε οι μύθοι ή τι νομίζει ο κόσμος τόσα χρόνια που λατρεύει τον ήλιο σαν Θεό. Ότι νομίζουμε ότι ανεβαίνει και κατεβαίνει, ενώ δεν συμβαίνει αυτό. Είναι όλα στα αγγλικά. Οι αφηγήσεις. Η επιλογή των τραγουδιών είναι κυρίως ελληνικά και κάποια διεθνή κομμάτια. Έχουμε πολύ αγαπημένα κομμάτια, όπως αυτό που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Τα οποία δείχνουν τα τραγούδια πόσο σημαντικός είναι ο ήλιος στην καθημερινότητά μας, στο να εκφράσουμε την αγάπη μας. Το πώς είναι επίσης μεγάλο σύμβολο. Δηλαδή, όπως του Θοδωράκη τραγούδια ή του Μάνου Λοΐζου, όπου ο ήλιος γίνεται ένα κομμάτι που συμβολίζει
2: ελευθερίας,
1: αλλαγής, μιας νέας ζωής. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Αυτή η αίσθηση είναι πολύ διαφορετικός ο ήλιος από το φεγγάρι. Αυτό έχω να πω, ότι τώρα που τον παρουσιάζουμε καταλάβαμε ότι είναι έναν άλλο πολύ μεγάλο σύμβολο, το οποίο το φεγγάρι είναι πιο ερωτικών, αγαπησιάρικων, πιο δικό μας. Mm-hmm. Ο ήλιος είναι κάτι πολύ μεγάλο. Και είναι.
2: Και είναι.
1: Από τη φύση του, αλλά και η ίδια λογοτεχνία. Βέβαια. Και η μουσική όμως τον αντιμετωπίζει σαν κάτι μεγάλο, πολύ φωτεινό, αλλά μπορεί να σε κάψει κιόλας.
0: Ναι. Όλα αυτά θα γίνουν από μουσική πλευρά μόνο με την κιθάρα του Γιώργου.
2: Mm-hmm. Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλετε να μας δείξετε ένα δείγμα, να παίξει ο Γιώργος κάτι και να τραγουδήσει εσύ, έτσι, για να δούμε, να δουν οι τηλεθεατές μας τι ακριβώς μιλάμε.
2: Ένα δείγμα, ναι.
0: Ένα δείγμα. Και μετά θα γυρίσω πίσω να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για το πού θα γίνει η παράσταση, τι ώρα και όλα αυτά και πώς πρέπει κάποιον να βρεθεί εκεί.
2: Ωραία. Πάμε για με το...
0: Πάμε.

0: Εδώ, Γιώργο, φιλοκοντούμε. Ε. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Πολύ ωραία. Είμαι σίγουρος ότι το αφιερώνετε και στους εαυτούς σας αυτό.
1: Εννοείται. Να πω ότι, Βασίλη, κεντρικό κομμάτι αυτής της ιδέας του project για αυτό το ζευγάρι, που ας πούμε ότι είναι δύο ρόλοι, είναι να μην σταματήσουμε ποτέ οι άνθρωποι να ρωτάμε. Ναι. Η ερώτηση λειτουργεί σαν στοιχείο αγάπης, μια καταπληκτική ιδέα που ήταν της δασκάλας μου ιδέα όταν φτιάξαμε το project της Βενετίας Μοσχόβου, όπου ουσιαστικά εγώ ρωτώντας τον Γιώργο και αυτός απαντώντας και ρωτώντας και αυτός εμένα, ναι, δεν χάνεται ο έρωτας.
0: Έχει
1: ο σκοπός
0: δίκιο.
1: Είναι ότι δεν χάνεται η αγάπη, το ενδιαφέρον, γιατί η ερώτηση, ναι, μας κάνει να επικοινωνούμε.
2: Σύνδεση.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια σύνδεση. Οπότε βασίζεται, ας πούμε ότι έχει μια συνέχεια και έχει κάποια ίδια χαρακτηριστικά αυτή η παράσταση από με την προηγούμενη, είναι η ιδέα των ερωτήσεων, της, ναι, απορίας.
0: Ναι, ναι.
1: Που κρατάει,
0: ναι,
1: ζωντανό, υπάρχει... τον έρωτα. Όταν πάψω να σε ρωτάω και βαριέμαι να σε ρωτήσω,
0: ναι,
1: πεθαίνουν όλα.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει η συνεχής επαφή και το conversation, δηλαδή η συνομιλία, για να υπάρχει ενδιαφέρον και να συνεχίζεται, ναι, ο έρωτας. Δηλαδή να μπερδεύεται ο έρωτας με όλες αυτές τις σχέσεις και να παραμένει εκεί.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Λοιπόν,
0: τώρα να μου πείτε
1: να σου πούμε και έναν κυπριακό.
0: Θέλω να μου πείτε και έναν κυπριακό.
1: Γιατί επίσης ξέρεις ότι ο ήλιος είναι πολύ βασικό κομμάτι της Κύπρου. Είναι μια χώρα που έχει πάρα πολλές μέρες γιακάδας.
0: Βεβαίως. Και όταν μου πείτε, ή θα μας πείτε.

0: Μπράβο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καλά, όμως πέστε μας και πού θα γίνει ακριβώς η παράσταση αυτή, πότε και πού και πώς μπορεί κάποιος να εφοδιαστεί με εισιτήρια. Είναι πώς μπορεί να αποκτήσει εισιτήρια, πώς μπορούν να κλείσουν οι ενδιαφερόμενοι εισιτήρια.
1: Ελεύθερη είσοδος πρώτον να πούμε.
0: Ναι, ναι, είναι σημαντικό αυτό.
1: Πρέπει να κάνεις κράτηση όμως το Eventbrite.
0: Αχα.
2: Είναι στις 21 Οκτωβρίου, σωστά.
1: Ναι,
2: 21
1: Οκτωβρίου. Τετάρτη.
2: Ημέρα Τετάρτη.
1: 6.30 ανοίγουν οι πόρτες. Υπολογίζουμε να ξεκινήσουμε στις 7. Έχει δωρεάν κρασί. Ο Μάριος Θεοχάρους, τον ευχαριστούμε για την πρόσκληση αυτή και το πολιτιστικό τμήμα της πρεσβείας. Οπότε είναι κάτω στο, στο St. James Square, όπως ξέρεις. Στον χώρο εκδηλώσεων εκεί στην πρεσβεία μας.
0: Πόση ώρα διαρκεί περίπου η παράσταση?
1: Μια ώρα και 10 λεπτά.
0: Μια ώρα και 10 λεπτά. Ωραία. Επομένως, Eventbrite, εκεί θα κλείσουν εισιτήρια, δωρεάν είσοδος και οπωσδήποτε 21 του μήνα αυτού, του Οκτώβρη, εκεί στην Κυπριακή Πρεσβεία, σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο εκεί, με την συνεργασία του Μάριου Θεοχάρους, όπως είπατε, του πολιτιστικού ακόλουθου της Κυπριακής Σύμβασης Αμωστείας. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε πριν πάμε να δούμε και το επόμενο βιντεάκι, τι έρχεται μετά. Δεν σταματάμε εδώ, έχουμε μελλοντικά σχέδια, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, εγώ Κύπρο, θα πάμε Κύπρο, φεύγουμε για Κύπρο για, για τα Madame Figaro Awards, που είμαι υποψήφια μουσικός της χρονιάς.
0: Έτσι.
1: Θα πάμε μαζί με τον Γιώργο.
2: Εγώ συνοδεύω βέβαια, περήφανος.
1: Ναι.
0: Θα πάει μαζί σου ο Γιώργος να φέρει το βραβείο.
1: Ναι, γιατί θα είναι βαρύ. Επίσης θα παρουσιάσω το νέο μου τραγούδι που έχει ήδη ακουστεί στο LGR.
0: My God, είναι, συγγνώμη, ξέχασα να σου πω, συγχαρητήρια, είναι καταπληκτικό το τραγούδι. Είναι καταπληκτικό. Η ερμηνεία σου είναι θαυμάσια και το παίζω σχεδόν σε όλες μου τις εκπομπές.
1: Ευχαριστώ, Βασίλη μου. Είναι μια διασκευή ενός παλιού τραγουδιού.
0: Τι τα θέλεις τα λόγια. Τι τα θέλεις τα λόγια.
1: Έτσι ακριβώς. Ο Νίκος Ευαγγέλου έχει κάνει τη διασκευή. Έχει γίνει ένα βίντεο κλιπ που το έχουμε γυρίσει στο Barbican Center εδώ στο Λονδίνο, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Γιάννη Κατσαρή. Και με χαρά τώρα θα κυκλοφορήσει, δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα. Οπότε θα το παρουσιάσω στην Κύπρο και μετά θα το παρουσιάσω και εδώ.
0: Να το φέρεις εδώ, να έρθείτε εδώ να το παρουσιάσουμε. Και να παίξουμε και άλλα τραγούδια έτσι με την κιθάρα του Γιώργου και την θαυμάσια ερμηνεία σου.
1: Όχι. Εντάξει. Επίσης να πω ότι έχουμε μια φοβερή παράσταση που θα είναι το Δεκέμβριο.
0: Ναι, ναι, να μην ξεχνάμε.
1: Μια Φρανκοσυριανή, μια αρχόντισσα, μια Ρόζα, με την Αναστασία Ρεβή και την Έλενα Μιχαηλίδη και ζωντανή μουσική που είναι για τις γυναίκες στο ρεμπέτικο τραγούδι, στο Θέατρο Τέχνης.
0: Surprise, surprise!
1: Μπράβο Βασίλη, εντάξει, με πρόλαβε. Αυτά για την ώρα, να πει ο Γιώργος τα δικά του.
2: Εγώ θα είμαι σε όλες τις παραστάσεις που θα κάνει η Έλενα να τη βλέπω.
0: Οπωσδήποτε.
2: Στα επαγγελματικά μου, πολλές συναντήσεις, συνέδρια. Τώρα τον Νεόδριο έχουμε να τρέξουμε διάφορες αποστολές. Μία είναι το Vigilt, που είναι, είναι αποστολή διαστημικού καιρού από την ESA και την Airbus. Έχουμε το Solar Orbiter βέβαια όπως πάντα, όπου θα μιλήσουμε εκτενώς στην παράσταση. Το SMILE, αποστολή συνεργασία της Κινέζικης Ακαδημίας Επιστημών με την ESA, την European Space Agency. Πολλά συνέδρια, meetings και διδασκαλία βέβαια στους αγαπημένους μου φοιτητές. Από το επόμενο term αρχίζουμε τη διδασκαλία. Να πω και στους φίλους μας που θα έρθουν στην παράσταση, όχι να φύγουν αμέσως μετά, να μείνουν, να μας μιλήσουν, να ρωτήσουν ό,τι θέλουν.
0: Να συνεχίσουν την,
2: γιατί τώρα
0: την ατμόσφαιρα εκεί, ναι, να μάθουμε πιο πολλά. Εγώ θα μείνω.
2: Είπα για διδασκαλία και μου ήρθε ότι προφανώς θα το κάνουμε και μετά την παράσταση, όποιος θέλει, είτε για μύθους, τραγούδια ή να μοιραστεί δικές του εμπειρίες, οτιδήποτε σχετικό. Και αν θέλει να ρωτήσει κάτι πιο επιστημονικό, θα χαρώ πολύ.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θαυμάσια, είμαι πολύ ευτυχής που σας είχα μαζί μου απόψε. Είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που έχω κάνει. Μπορεί να έχω κάνει 5-6 χιλιάδες, δεν ξέρω.
1: Έλα, Βασίλη.
0: Αλλά αυτός ο συνδυασμός είναι καταπληκτικός και σας υπερευχαριστώ που δεχτήκατε να είστε μαζί μου απόψε.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Εμείς για τη φιλοξενία.
0: Και θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία σε όλα αυτά που κάνετε. Συνδυασμός καταπληκτικός. Και επειδή είστε και οι δύο, σμίξατε και με την καλλιτεχνία, νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορείτε να έχετε καλύτερο αποτέλεσμα από οτιδήποτε άλλο. Και τι άλλο να πούμε.
1: Αυτό είναι αλήθεια, γιατί εγώ νιώθω ότι με τον Γιώργο επικοινωνούμε όταν παίζουμε, όπως είδες και στο θέατρο τέχνης που κάναμε εκείνη την παράσταση. Αγαπούμε τα ίδια πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Προσπαθούμε να ακούμε καλά ο ένας τον άλλον, οπότε γίνεται μια πολύ ιδιαίτερη μουσική επικοινωνία μεταξύ μας, που δεν μπορεί να την έχει με όλους τους ανθρώπους. Είναι κάτι πολύ δικό μας.
0: Ναι, εξάρτητα, ακριβώς, ναι. Πες μου λίγα λόγια το βιντεάκι που θα δούμε τώρα, πριν κλείσουμε.
1: Το βιντεάκι που θα δούμε τώρα είναι ακόμη ένα τραγούδι που θα ακούσουμε στην παράσταση, που είναι rock.
0: Α, έτσι.
2: Το στείλαμε.
1: Έλα, ήγε μου. Όπου είναι αυτό το κάλεσμα στον ήλιο. Ο ήλιος όμως είναι και ο αγαπημένος μου.
0: Ναι.
1: Λέω κάποιον ήλιο μου, ήλιε μου, αυτόν που αγαπώ. Μπορώ να τον πω ότι μου φέρνει το φως στη ζωή μου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι πασίγνωστο τραγούδι.
2: Ναι. Είναι ένα διαφορετικό στυλ από το πρώτο που ακούσαμε και το αυτό που παίξαμε. Γιατί θα υπάρχει ποικιλία, όχι μόνο στα τραγούδια, και στο τι θα μάθουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και το τι μύθους θα ακούσουμε, ναι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Σας υπέρευε την Τετάρτη 21 του μηνός αυτού, εκεί στην Κυπριακή Πρεσβεία, στις 18:30 η ώρα, να προσέλθουν όλοι, και στις 7 αρχίζει η παράσταση, έτσι.
2: Μάλιστα. Mm-hmm. Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ να έχετε και κάθε επιτυχία σε ό,τι κάνετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Επίσης.

0: τελευταίες πολλές στην Έλενα Χατζαξέντη και τον Δόκτωρ Γιώργο Νικολάου. Χαιρετώ τον Δημήτρη, τον υδραυλικό και την παρέα του. Γεια σας παιδιά, καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, για χάρη σας πάμε να ακούσουμε «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» και μετά ακολουθούν κάποια διαφημιστικά και μετά έχουμε πολλά τραγούδια. Έχουμε να διανύσουμε τουλάχιστον 1 ώρα και 10 λεπτά με πολύ πολύ μουσική, μην ανησυχείτε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Happy Taverna. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην Παρικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, E and 9 1PH.
2: Spoil for Choice and Sembla present Athena Mu. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Final tickets have now been released. Get yours now. Kostantinos Argyros, Athena Mu. Proudly sponsored by Ionian and Aegean Island Holidays, Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
1: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιώστοση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07 442 38 62 79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφτεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07 442 38 62 79.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι, για να ευχαριστήσουμε για τον καλό μας το φίλο τον Δημήτρη, τον Υδραυλικό και τους φίλους του εκεί, πάμε να χαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, κάποιους φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα και μας ακούνε. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Πάνο τον Σαββίδη και την οικογένειά του, τον Τζίμι Ανδρέας, τον κύριο Αδάμο Παναγή, καλό σας απόγευμα. Χαιρετώ όλους εκεί στο Taste of Cyprus, στο Mom's Bistro, στο Δημητρίου in English και τους υπόλοιπους. Και θέλω, I wanted to say hello to Ferdy. Ferdy has his birthday tomorrow, 14th of October. Happy birthday to you, Ferdy, from all of the committee of BCF26 and all your friends. Enjoy your birthday. Have a wonderful day, dear Ferdy. And the next song is for you.

Όχι, όχι, μη με παρατάς. Ακούστε μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση για τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, ο οποίος έρχεται live στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχετε ανάγκη από μια καλή δόση γυαλιού? Τότε σας έχουμε την καλύτερη πρόταση. Ο αγαπημένος Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στο Ηνωμένο Βασίλειο έτοιμο να μας χαρίσει τρεις ξεκαρδιστικές βραδιές γεμάτες χιούμορ, απίθανες μιμήσεις και αστήρευτο γυαλιό. Κρατήστε τις ημερομηνίες. Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Central Hall του Εδιμβούργου. Κυριακή 25 Οκτωβρίου στο Τρόξι του Λονδίνου και Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο O2 Academy του Birmingham. Μην χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε από κοντά έναν από τους πιο αγαπημένους κωμικούς της Ελλάδας. Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω Eventbrite για το Εδιμβούργο και Ticketmaster για το Λονδίνο και το Birmingham. Όλες οι πληροφορίες θα τις βρείτε και στην ιστοσελίδα της Lady and the Beer. Παραγωγή Moonwalk. Διοργάνωση Lutens Ensemble με την υποστήριξη της Lady and the Beer και επίσημο ραδιοφωνικό συνεργάτη το London Greek Radio LGR. Αλέξανδρος Τσουβέλας, 24, 25 και 26 Οκτωβρίου. Πάρτε την παρέα σας και ετοιμαστείτε να γελάσετε με την ψυχή σας. Αυτά. Λοιπόν, πριν προχωρήσω παρακάτω, να πω και για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος έρχεται την 5η 22 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, στο Royal Albert Hall. Κωνσταντίνος Αργυρός returns to the Royal Albert Hall one night only on Thursday 22nd of October with a spectacular immersive show. Enjoy an unforgettable night sponsored by Garry's Capital and Alpha Bank London, official radio partner London Greek Radio. Αυτά. Να πάμε να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πάμε.

0: Πολύ ωραία. Να σας πω, θέλω λίγο για τις δύο παρηγιακές εφημερίδες, οι οποίες κυκλοφορούν κάθε Πέμπτη. Είναι η Παρηγιακή, η οποία κυκλοφορεί και φτάνει και εδώ στα γραφεία μας, και ευχαριστούμε πολύ τη διεύθυνση, τον νέο το διευθυντή, τον Γιώργο το Τσάλο και την ομάδα του εκεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στενή συνεργασία. Το ίδιο να πούμε και για τον κύριο Μιχάλη Έλληνα, τον διευθυντή της Ελευθερίας, ο οποίος μας πληροφορεί ότι η Ελευθερία κυκλοφορεί μόνο στο ίντερνετ προς το παρόν. Διαβάστε λοιπόν σήμερα την Ελευθερία και κάθε μέρα, read today and every day, Ελευθερία, www.elefteria.co.uk. Αυτά. Και να σας πω και λίγο για την δημοφιλή Άπη Ταβέρνα, η οποία επαναλειτουργεί στις 23 Οκτωβρίου, διοργανώνοντας ελληνικές βραδιές με τον γνωστό τραγουδιστή της Παρικίας Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του, οι οποίοι διαθέτουν πολυετή πείρα στον χώρο της εστίασης. Η ομάδα γνωρίζει ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες: ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. Οι τιμές διαμορφώνονται στις 25 λίρες ανά άτομο τις Παρασκευές και στις 30 λίρες ανά άτομο τα Σάββατα. Προσφέρουμε επίσης ειδικές τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Να πούμε ότι για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 07 86 12 31 844 ή στο 077 23 38 21 80. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε για να δούμε, έχουμε διαφημιστικά, τα ακούμε και γυρνάμε πίσω με ένα πολύ ωραίο τραγούδι και πάλι, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: αγάπη μου. Γεια σου. 26-7 μετά τις 3. Χαιρετώ όλους εκεί στο Taste of Cyprus. Καλώς απόγευμα, παιδιά. Στο Δημητρίου in English, τον Πανίκο και τους υπόλοιπους, και εκεί στο Mom's Bistro. Επίσης να πω ένα γεια σε όλους εκεί στο Λούτσια, στο Wood Green, τον Θανάση, τον Γιάννη και τη Χριστίνα και τους υπόλοιπους, και απέναντι στο YNS. Γεια σας, παιδιά, να είστε καλά. Χαιρετώ επίσης τον Τάσο, τον φίλο μου τον Τάσο και τον Νίκ εκεί στο Nicholas Printers και όλη την επιτροπή του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστού της Εκκλησίας εκεί, τον πρόεδρο και τον Τόνι, τον Θεοδόρου, τον φίλο μου τον Τόνι. Τι κάνεις, Τόνι? Εύχομαι εσύ καλά. Και να δούμε τι έχουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει ο, πώς το λες, ο Κακοσέος, ο οποίος θα μας τραγουδήσει το από συνήθεια, είναι το τραγούδι της εβδομάδας, Record of the Week. Να το χαρίσουμε σε όλους τους καλούς φίλους που μόλις ανέφερα, με πολλές ευχές.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Πριν προχωρήσω παρακάτω, να σας πω ακόμα μία φορά για αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 7 η ώρα, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, στο Elm Grove, Wood Green, London N22 5HJ, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου της Κύπριας, η οποία είναι μένει, ζει στον Καναδά, έχει βραβευθεί Κυπρία συγγραφέας, λοιπόν, Ειρήνη Μάτης, η οποία θα παρουσιάσει το βιβλίο της My Cypriot Table. Γεννήθηκε στην Αμόχωστο η Ειρήνη, ταξίδεψε και ζει στον Καναδά και θα μας μιλήσει για το βιβλίο της, το οποίο βιβλίο θα βρίσκεται εκεί, θα διατίθεται αύριο, λοιπόν, My Cypriot Table, εκεί στο Κυπριακό Κοινοτικό Κέντρο, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη, αύριο στις 7 η ώρα. Θα είμαστε εκεί να την υποδεχτούμε, να την καλωσορίσουμε. Αυτά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία και να χαρίσουμε και στην Ειρήνη και σε όλους εσάς τους ξενιτεμένους και τους πρόσφυγες το επόμενο τραγούδι. Θέλω να πάω έσω μου, το οποίο θέλω να χαρίσω σε όλες τις κυρίες και τους κυρίους που το ζητάνε τακτικά, στην κυρία Μαρία, την κυρία Γεωργία, την κυρία Ξένια, την κυρία Αντρούλα, τον κύριο Ανδρέα, τον κύριο Πέτρο. Το τραγούδι είναι σε μουσική του Κύπρου Χαλάμπους και με την φωνή του Ζαχαρία. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Ζαχαρία, θέλω να πάω έσω μου.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Dimitriou and English Funeral Directors. We are here to help. We offer a seamless, professional and compassionate service. If someone has died and you need advice, we are available 24 hours a day on 020 88 89 98 88. We have over 30 years' experience in creating beautiful memories and final farewells. We oversee funerals for families of all backgrounds and cultures. Our fully trained team are committed to providing the highest possible standards of service and care at this difficult time. We can even visit you in your own home. You can find advice and useful information on our website, www.d-e.co.uk. We are here to help.
2: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιόρθωση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07-442-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07-442-38-62-79.
3: Here we go.
4: Ακούτε LGR.
5: Hello, I'm Dr. Chris Papadopoulos and I co-host All About Autism, presented by the London Autism Group Charity.
6: And I'm Ellie Christodoulou. Every first Thursday of the month from 7pm to 8pm, we delve into key topics around autism.
7: And I'm Lenny Varvridis. Together, we'll be exploring how understanding autism better can help us create a more inclusive society.
6: We'll also be answering your live questions that you can send through to us.
5: So tune in to All About Autism every first Thursday at 7pm exclusively on London Greek Radio.
8: London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
9: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
10: Χαμός Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig, on Friday 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9pm till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
11: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
12: Έχουμε και λέμε 14 λεπτά πριν από το επόμενο δελτίο ειδήσεων και μετά μέσω μαζί σας. Σήμερα θα είναι ο Τόνι Οφίτου. Ακούστε καινούργιο τραγούδι, πρώτη φορά ακούγεται από το ραδιόφωνο εδώ, σε μουσική του Λουκά Ξενοφόντος Αραλιπιώτης, ο οποίος εργάζεται στην Κυπριακή Πρεσβεία ως πολιτιστικός ακόλουθος εκεί της Ελλάδας, στην Αθήνα λοιπόν. Μουσική Λουκάς Ξενοφόντος και Έκανα Πέτρα την Καρδιά. Πάμε.

0: την καρδιά λοιπόν, μουσική Λουκάς Ξενοφόντος. Και κάπου εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ να σας πω που μείνατε μαζί μου. Να είστε καλά, χάρηκα που περάσαμε όμορφα. Εγώ πέρασα ωραία. Εύχομαι το ίδιο και εσείς. Θα τα πούμε αύριο, είναι Τετάρτη. Θα τα πούμε αύριο ενωρίς, γύρω στις 10 η ώρα. 10 με 1 λοιπόν θα είμαστε μαζί, ώρα Κύπρου, αύριο. Να είστε μαζί μου και σας υπόσχομαι ότι ναι, θα περάσουμε καλά. Να έχουμε υγεία που είναι σημαντικό, το σημαντικότερο από όλα. Και τα άλλα όλα, εμείς οι άνθρωποι τα φτιάχνουμε. Αυτά. Να έχουμε και αγάπη, να δίνουμε και να παίρνουμε. Εγώ σας αγαπώ πολύ. Τι άλλο να πούμε. Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: LGR 103.3.
1: Hi, I'm Elie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Check. Right speaker. Check. Mic. Check.
1: Ο Τον είναι ο Φίτου στο LGR.
2: This is LGR.

Καλησπέρα, καλησπέρα, good evening, London, UK and worldwide there on lgr.co.uk. It is Tuesday, 13th of October, σήμερα είναι Τρίτη, 13 Οκτωβρίου και καλησπέρα στην μουσική μας εκπομπή μέσα από το Drive Time. It is the Tuesday installment of Drive Time here playing you fantastic mix of tunes on the go. Then download London Greek Radio straight to your smartphone. Και φύγαμε

Και φάτο τραγούδι ωραίος και ωραία. Εδώ έλτια στους 103.3 στα FM. Όχι μόνο. Digital Radio in London. LGR.co.uk live streaming on στο διαδικτύο. Listening live. So that's simply lgr.co.uk/listen/live. And if you're very techie savvy, then you've got a smart speaker. Play London Greek Radio. We've got a friendly interactive app. You can check that out. Download London Greek Radio's app. Να μας έχετε στην τσέπη σας. Όλα τα τραγούδια μας αφιερωμένα σε εσάς τους καλούς μας φίλους ακροατές. To wherever you may be in. For your Greek music fix. Ανθρωμάχη Σουσουρό. One of the favorite big tunes of the year.

Πολύ ωραία, Δέσποινα Δανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός και το Χατήρι. Of course, exciting, Αργυρός, news as well. Are you going to the concert on the 22nd of October? That's right, that's the Thursday, week to Thursday. Το λέω με το δικό μου το τρόπο, δηλαδή. Exciting news from our friends there at Sports the Choice. The last batch of tickets are now available to buy for the London concert at the iconic Royal Albert Hall. So if you weren't fortunate enough to get tickets in the last few releases, then here is your last chance. Get tickets for the 22nd there of October. The iconic Royal Albert Hall. Let's catch the one and only. And again, one and the go, Konstantinos Argyros. Περισσότερα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν αυτή την εβδομάδα. Οπότε έχετε το νου σας στα social media του London Greek Radio, στο Instagram και ακολουθήστε το London Greek Radio για περισσότερα.

0: CGR 103.3.
1: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio. Στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
2: Άπι Ταβέρνα. Στις 23 Οκτωβρίου αρχίζει Ελληνικές Βραδιές με τον γνωστό στην Παρικία Γιώργο Γεράσιμο και την ορχήστρα του. Υπό την διεύθυνση του έμπειρου Γιώργου Καλαμαρά και του γιού του. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εστίασης, γνωρίζουν ακριβώς τι επιθυμούν οι πελάτες. Ποιοτικό φαγητό, προσιτές τιμές και άριστη εξυπηρέτηση. 25 λίρες το άτομο για τις Παρασκευές και 30 λίρες το άτομο για τα Σάββατα. Επίσης, οι καλύτερες τιμές για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Για κρατήσεις και άλλες πληροφορίες, καλέστε 07 86 123 18 44 ή 077 23 38 21 80. Abbey Taverna, 6 Foxes Parade, Waltham Abbey, EN9 1PH.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Άννα Αντώνη Photography.
6: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
0: This is LGR.

Οπα, Νικηφόρος και καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έχει πάντα καλοκαίρι στην Ελλάδα, λέει, δηλώνει ο Νικηφόρος. Πολύ ωραία. LGR Airlines taking you to your destination. Greek music fix. Drive time party feeling today. Tony and Elfiddle sitting in for our very own Andreas Michailidis. Και ένα τραγούδι που μ' αρέσει ιδιαίτερα και λέγεται, πώς λέγεται, να μας χωρίσουν δεν μπορούν. English translation, they cannot separate us. No, no, no separation.

0: Μείνει συντονισμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant, or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight, and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
3: This is LGR.

0: στον 3,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Γεια σας, είμαι ο Σταν και ακούτε το πρώτο ελληνικό ραδιόφωνο στο Λονδίνο, LGR.
2: Ladies and gentlemen, welcome aboard.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.

Το τραγούδι της εβδομάδας, όλο καινούριος Γιώργος Κακουσέος και από Συνήθεια. Brand new exclusive airplay here on LGR. First airplay this week before its official release later in the week. Brand new Yorgos Kakoseos playing here on LGR.

0: Γιώργο Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος και Χάρτινες Αγάπες, νέο κομμάτι, ένα πάρα πολύ όμορφο τουέτο. Beautiful duet there from Mr. Σαμπάνης και κύριος Μακρόπουλος. Keeping up to speed of all the hottest and latest current hits, Greek music fix. It is LGR, εδώ LGR στους 103.3. Πάνω σκιάμος και ανοιχτή ακρόαση.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Σκιάμος και ακούτε LGR.
2: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές ή αλλού.

0: CITR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia. I'm president of Neville Mack Global, and you're listening to London Greek Radio.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, True Dan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun, and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
4: Εάν χρειάζεστε μικροδουλειές στο σπίτι, στον κήπο ή στην βεράντα σας, όπως επιδιώστοση στέγης, roof repairs, μπογιάτισμα, τοποθέτηση μαρμάρων ή ακόμα extensions και κτίσματα, επικοινωνήστε με τον Κύρκο στον αριθμό 07-442-38-62-79 για δωρεάν εκτίμηση. Θα σας επισκεφθεί και θα σας δώσει δωρεάν εκτίμηση. Free estimate. Τηλεφωνήστε στο 07-442-38-62-79.
5: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle at the legendary Faces nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
6: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
7: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

0: LGR. Broadcasting live worldwide.
1: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding. Unit 26 Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
2: Τι κι αν φεύγω μακριά.
3: Spoilt for Choice Ensemble present Athena Mou. Kostantinos Argyros is back for another epic show at the world famous Royal Albert Hall on Thursday, 22nd of October. Final tickets have now been released. Get yours now. Kostantinos Argyros, Athena Mou. Proudly sponsored by Ionian and Aegean Island Holidays, Caris Capital and Alpha Bank London. Official radio partner, London Greek Radio.
4: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Cocorico Italiano restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
4: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: γράφει.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook Latin Greek Radio.
2: This is London Greek Radio.

0: GR 103.3.
1: Hi, I'm Ellie Zaharia, the president of NEPOMAC, the World Organisation for Young Overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
0: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: This is LGR, London Greek Radio.
2: Hi LGR listeners, join me, Evangelia, for my Parea Tour live at XOYO London. Get ready for an unforgettable night of incredible live music. Evangelia live in concert at XOYO on Thursday, November 5th at 7 p.m. for one night only, all ages, with my special guest Stolar, plus more surprises. London Greek Radio, your official Greek music station.
3: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Έλα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Welcome to tonight's Scandalous. Κατερίνα Ροκλέος εδώ μαζί σας, παρέα σας, συντροφιά σας, μέχρι 10 η ώρα. All the biggest hits right here on LGR FM and digital.

0: να μου πεις το ναι. Για σένα θα πεθάνω αμάν αμάν ναι.
1: LGR 103.3.
2: Hi, I'm Eli Zaharia, the president of NEPOMAC, the world organisation for young overseas Cypriots. You're listening to LGR, and if you're like me and you're always travelling, make sure you download the London Greek Radio app so you can listen anywhere, anytime.
1: Αυτό είναι το London Greek Radio στα FM, μέσω διαδικτύου, στο κινητό ή tablet σου και στο ψηφιακό σου ραδιόφωνο. London Greek Radio 103.3. Μας φέρνει πιο κοντά.
3: Ακούτε LGR.

Everybody, Nicholas, Raptakis, Pili, Isaac, and Anastasia, μόλις τώρα. Next off you, Elena, Γεωργιάντα. Και πιο όμορφη σε όλα τα Βαλκάνια.

0: από σένα.
1: Ακούτε LGR.

0: Είναι his feet tapping.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Από Χρήστος Μενιδιάτης, ότι πιο όμορφο, ο Νίκος Απεργής και το Γλέντι. Θέλει και λίγο σούσμα αυτό.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου κι αν είστε.
2: Here we go.
3: Ένα και μοναδικό.

0: LGR
1: in the mix.
2: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio 102,6.

Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Hamos Live, in association with CWF Events, proudly present for the first time in London, Hovig on Friday, 30th of October at Faces, Gants Hill. Catch Cypriot sensation Hovig alongside Elena Baba Banayodu, plus special guest acts for what promises to be a one-night spectacle, the legendary Faces Nightclub. Doors open 9 p.m. till late, with tickets available via Eventbrite. For table bookings and more information, please contact the Hamos team on 07793054981 or message at Hamos Live on Instagram.
2: This event is sponsored by Ennis Holmes, C. Michael & Co., N&N Accountancy Services, Argyrides Law, Plus Properties and Pi Media.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού. Μετακομίζετε σε άλλη πόλη σε οποιαδήποτε χώρα. Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805 5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
5: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

Yeah.

στον LGR. Δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk. Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

φλέβες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 PM here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Κάθε καλοκαίρι έχει το τραγούδι του. Αυτό είναι το δικό μας.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.